Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς τώρα παντού στο clickfmcos.gr.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.
1: Τσάνια, τσουάνεν, νεντόμ, γκέιμ, νεντόμ.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς τώρα παντού στο clickfmcos.gr. It's so lovely when it's sunny.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: τον Κλικ 93. Είναι 6.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Κλικ 93. Είναι 6:30.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Click 93. Είναι 7. Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
1: Isomat Premium.
0: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
1: Isomat Premium.
0: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
1: Isomat Premium.
0: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
2: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
0: Και από κρωματάκι.
2: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: 98,6. Δεν μια φορά δεν το ποσοστά. Είναι φοβερό. Νίτρο 98,6. Never.
1: Είναι right order. Να μην πετυχαίνουμε τίποτα.
0: Νίτρο 98,6. Νίτρο 98,6. Never in the right order. Αυτό είναι το ωραίο. Για πες και εσύ.
1: Νίτρο 98,6. Never in the right order.
0: Καλύτερα το είπε, νομίζω, κάπως, Γιώργο. Λίγο η Κατερίνα.
1: Λίγο, επειδή περνάνε οι μέρες, θα το μάθουμε σιγά-σιγά.
0: Νίτρο.
1: Να μην το πετυχαίνουμε ποτέ.
0: Νομίζω δεν πρέπει να βγαίνουμε με πολύ ένταση.
1: Μπράβο.
0: Παρότι δεν είμαστε έτσι, αλλά ξέρεις, κάνουμε αυτό που κάνουμε τόσα χρόνια. Νίτρο 98,6. Never in the right order. Never in the right order.
1: Θα το πάω και αγγλικό.
0: Όταν σπούδαζα στην Αγγλία, μου αρέσει πάρα πολύ να τους ακούω να μιλάνε.
1: Πεθαίνω κι εγώ.
0: Πεθαίνω. Και όταν είχα την καθηγήτριά μου, η οποία μιλάγαμε για την πτυχιακή μου, είχα τέτοια χαρά γιατί με έβαζε κάτω έτσι απέναντι και ξεκινούσε.
1: Δύο ώρες.
0: Εγώ ήμουνα και. Πώς να σου το πω. Εγώ ήμουνα κάτω στο νησί, στην Ουαλία. Οπότε εκεί πέρα άλλη διάλεκτο. Δηλαδή,
1: πιο βαριά.
0: Πιο βαριά. Ήμουν πάρα πολύ συγκεντρωμένος, γιατί όντως οι Ουάλοι μιλάνε πιο βαριά, πιο περίεργα. Εν τω μεταξύ, εκεί τι έγινε. Όταν πήγαμε στο πανεπιστήμιο, έχουν μια ψιλοκέλτικη γλώσσα.
1: Καλέ.
0: Δηλαδή, όλα είναι, ας πούμε, λέει welcome στους δρόμους της πινακίδας, ναι. Και από κάτω γράφει κρουέσο. Που είναι μια.
1: Του Κατερίνα.
0: Είναι το τοπικό, η τοπική διάλεκτος που έχει την επιλογή, αν θέλεις δωρεάν στο πανεπιστήμιο να τη μάθεις.
1: Ήρθε στην Θήβα Ουαλός και πήγαμε όλοι στο Λιμπερόπουλου το φροντιστήριο που πήγε. Αυτό ήταν, του Λιμπερόπουλου και τη Γεωργία. Μετά πήγα στη Γεωργία γιατί ήταν ξαδέρφη μου και έπρεπε να πήγε η μάνα μου με το ζόρι.
0: Ναι.
1: Και έρχεται ο Ουαλός, πολύ ωραίος γκόμενος καθηγητής. Ναι. Πήγαμε όλοι στον Ουαλό και μου λέει. Λέω και αυτά πώς σε λένε, λέω Κάθριν, μου λέει Κόχλεμ. Τι λέω, τι σε βρήκε, τι έφαγες.
0: Είναι, μιλάνε διαφορετικά, όπως ας πούμε, όπως πας, άμα πας προς τα πάνω, δηλαδή προς Manchester, Newcastle, ναι, και τα λοιπά, ναι. Είναι, έχουν την πιο σκοτσέζικη προφορά, την πιο βαριά.
1: Δεν καταλαβαίνεις.
0: Που λένε, ας πούμε, Catherine, welcome, how you doing.
1: Ναι.
0: Είναι έτσι, ξέρεις, άμα ακούσεις και ας πούμε και τον Γκρέιχαρντ.
1: Αγρίνιο, ας πούμε.
0: Ναι, δεν ξέρω, ναι, Αγρίνιο. Νομίζω ότι είναι πιο Θεσσαλονίκη πάνω.
1: Α, είναι το λά.
0: Πάνω, ναι, έχουν το λένε, αλλά είναι πιο βαριά. Here we coming. Today, δεν έχεις δει. Υπάρχει, παιδιά, μια τρομερή. Κατερίνα, σε παρακαλώ, βάλτε να το δεις.
1: Θα το βάλω.
0: Υπάρχει μια φοβερή παροδία, γιατί το αγγλικό χιούμερ θεωρώ, ας πούμε, και από Monty Python σε μένα μάθημα.
1: Κορυφαίο,
0: πάρα πολύ.
1: Κορυφαίο. Μαύρη οχιά και τα λοιπά.
0: Ακριβώς. Και είναι τώρα, ρε φίλε, είναι δύο Σκοτσέζοι που έχουν πάει στο Λονδίνο και μπαίνουν σε ένα ασανσέρ το οποίο λειτουργεί με ηχητική εντολή. Σας παρακαλώ, όταν πάτε στο γραφείο ή καθίστε, βάλτε να το βάλετε. Και προσπαθούν, θέλουν να πάνε στον 11ο όροφο. Και μπαίνουν μέσα και λένε 11. Και λέει, ποιο νούμερο είπατε? Λέει 11. Και λέει 11. Και είναι φοβερό, παιδιά, πατήστε το 11 elevator Scottish. Είναι φοβερό το βίντεο, θα κλάψεις.
1: Θα το κάνουμε εδώ στο καλούδι.
0: 11.
1: Πού πάτε, 11.
0: Λοιπόν.
1: Έλα έτσι και παρέσει. Ξεκινήσαμε φόρτσα τα παλιά. Μπράβο, μωράκια.
0: Ήταν πάρα πολύ ωραία.
1: Κοιμήθηκε το μανάρι μου από του άχαστου. Μην πα αυτού του άχαστου.
0: Κοιμήθηκα χθε το απόγευμα, έρχεται η πεθερά μου και μου μπαίνει μέσα και τη λέω Ματίνα, λέω πάω μέσα. Δύο ώρες, ξέρω.
1: Λοιπόν, δεν θα το πιστέψετε, αλλά στο live 24, μποντζόρνο λέει, παιδιά, έχουμε, μαζεύονται πολύ νωρίς τώρα. Μάλιστα. Αν δεν μπει ο σιτεμένος, εγώ το κλείνω το live 24.
0: Το κύριος, λέω.
1: Τελειώνει η υπόθεση.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο έτσι σημεία επικοινωνίας. 6931-986-986 το Viber της εκπομπής. Ήδη έχουν έρθει πρώτες καλημέρες. Το τηλέφωνο του στούντιο είναι το 211-779-41.
1: Και φυσικά Instagram και φυσικά follow. Και μπείτε και στο site info@nitro986.gr.
0: Μπορείτε να μας ακούσετε και από εκεί.
1: Γι' αυτό λέω,
0: και από το site. Αλλά κυρίως, επειδή μου βλέπω ότι.
1: Το live 24.
0: Χρησιμοποιείτε και το live 24.
1: Για
0: τώρα
1: να σας δούμε. Θα ξεκινήσω με λες κατευθείαν.
0: Όχι, παιδί μου. Πέμπτη 15 Οκτωβρίου του 2026. Μπράβο. Λέμε χρόνια πολλά σε Λουκιανού και Λουκιανή.
1: Άμα το Αγγελαϊδόν, ξέρω.
0: Ενώ είναι η Διεθνή ημέρα του Λευκού Μπαστούνιου και Παγκόσμια ημέρα πλησίματος χεριών.
1: Α, το θέλω αυτό. Έχω
0: πήγα πάμε πρόσφατα σε μια εκδήλωση μιας εταιρείας η οποία είχε σκύλους οδηγούς, ρε παιδί μου.
1: Αγάπη.
2: αγάπη μου.
0: Και έκανα μια παρουσίαση εκεί και ήταν και ο κύριος που έχει τους κύλους οδηγούς και μου λέει: μπορείς να ζήσεις και το experience. Και μου δέσαν τα μάτια. Τρομακτικό έτσι. Δηλαδή το τι αντιμετωπίζει ο κόσμος ο οποίος. Το λέω με αφορμή την ημέρα Λευκού Μπαστούνιου. Το τι αντιμετωπίζει ο κόσμος ο οποίος δεν βλέπει, έχει χάσει την όρασή του. Και με πήγαινε ο σκύλος. Ωραία, ο σκύλος ο οποίος είναι εκπαιδευμένος. Είναι τρομακτικό το πόσο το σκυλί βοηθάει αυτούς τους ανθρώπους να ξεπεράσει εμπόδια και τέτοια. Εν τω μεταξύ, και τι έμαθα εκεί. Ποιο είναι το πιο δύσκολο εμπόδιο το οποίο δεν μπορεί να αποφύγει ο άνθρωπος με τον μπαστούνι. Ποιο είναι το εμπόδιο που ο άνθρωπος με τον μπαστούνι πηγαίνοντας δεν μπορεί να το δει, ας πούμε.
1: Ποιο?
0: Ένα κλαδί. Ο άνθρωπος με τον μπαστούνι, ενώ πηγαίνει στον δρόμο, σκέψου, δεν μπορεί
1: τα
0: να δει.
1: Αντικείμενα,
0: όχι, δεν μπορεί να δει τα ψηλά εμπόδια.
1: Τα ψηλά,
0: ένα κλαδί, ας πούμε, θα τον χτυπήσει στο κεφάλι. Ο σκύλος οδηγός, λοιπόν, είναι εκπαιδευμένος, το λέω τώρα για να τριχιάζω, και βλέπει και το κλαδί το οποίο δεν. Και σε κάνει να αποφύγεις και το συγκεκριμένο
1: όλα
0: εμπόδιο.
1: Όλα τέλεια τα κάνετε, πηγαίνει πολύ σκύλα. Σας λατρεύω, παλιό.
0: Ωραίο, ε.
1: Πάρα πολύ. Πεθαίνω, ε.
0: Ωραία,
1: πολύ
0: ξεκινάμε.
1: Της εποχής μου. Αυτό είναι η πόλη.
0: Maybe.

0: Νίτρο 98,6 στα 18 μετά τις 7, 5η 15 Οκτωβρίου. Κατερίνα Ζαρίφη.
1: Νικόλας Ράπτης.
0: Γιώργος Δεσίλα στη ρύθμιση του ήχου και φυσικά βρίσκεστε στην πρωινή 10. Αυτό μου αρέσει πιο πολύ από τον Δεκαντάνς.
1: Ναι, τώρα μας το βάλανε ολόκληρο τέτοιο.
0: Όλο
1: Δεκαντάνς. Δεν μπορώ να το πει κανείς, ούτε η μαμά μου την
0: πρωινή. Πρωινή 10.
1: Λοιπόν, πρωινή 10 και άμα γουστάρετε.
0: Πριν πάμε σε επικαιρότητα, να πούμε ότι σήμερα δεν υπάρχουν καταχωρημένες απεργίες. Ναι. Έχουν έρθει τόσες πολλές καλημέρες.
1: Γίνεται μακελιό και εδώ πέρα.
0: Καλημέρα στο Βλάση, εκεί στο Viber. Καλημέρα και από μένα και την αγάπη που πάμε σχολείο. Η Μαρία. Γεια σου, αγάπη. Γεια σου, μαράκι.
1: Αγάπη μου.
0: Στην Αφροδίτη μας, στη Χρύσα. Καλημέρα, παιδάκια. Τι ωραίο τραγούδι να ξεκινήσει τη μέρα σου για το Maybe.
1: Το Παιθεία.
0: Που άρεσε και.
1: Καλή εισιτεμένη τώρα.
0: Το Παιθεία. Καλημέρα και στην Αγγελική, η οποία η Ζαρίφη πάει σε φούρνους εδώ δίπλα. Η Ζαρίφη, παιδιά, με έχει τρελάνει γιατί. Τη λέω, Κατερίνα, πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με τους καφέδες και τα κουλούρια. Μου λέει, μη σε νοιάζει,
1: εγώ
0: θα το ρυθμίσω εδώ. Είναι, έχει τέσσερις, την τέταρτη μέρα. Είναι ο τέταρτος διαφορετικός καφές και το τέταρτο διαφορετικό κουλούρι. Την παρακαλώ από τη Δευτέρα και της λέω, Κατερίνα, να καταλήξουμε κάπου, να τους πάρουμε, να τους πούμε στους ανθρώπους ότι μπορείτε να μας
1: φέρετε. Θα δοκιμάσεις και ναι, θα μου πεις ποιος αρέσει.
0: Είναι, λες και κάνω tasting πρωί. Τρώω άλλο καφέ, άλλο κουλούρι. Άλλο χθες το μεταξύ παίρνει από γνωστή αλυσίδα και λέω, Κατερίνα, ας μείνουμε εδώ. Ναι. Έρχομαι σήμερα, μου λέει, πήγα, σταμάτησα σε ένα παιδί που πήρα
1: πιο κάτω
0: που πήρα ένα καφέ και πήγα και μετά στο φούρνο ότι με γνώρισε ο κύριος που δούλευε μέσα και με κέρασε και τα κουλούρια, μου λέει.
1: Καλημέρα, ναι, μου λέει. Καλημέρα, λέω. Γεια σας εδώ, μου λέει. Είσαι αυτή που νομίζω, ρε. Ναι, λέω, είμαι και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο. Δεν το λέω και με σιγουριά. Μου πει καμιά άλλη. Μπορεί να μου πει καμιά από τη γειτονιά να ξεφτυλιστώ. Μου λέει, ωραία, εσύ από κοντά είσαι ωραία, ρε. Ξέρω, μου λέει, εκεί που βγαίνει και σε βλέπουν 10 εκατομμύρια άνθρωποι, μπαζόλα. Μπαζόλα! Και μου λέει, θα σε κεράσω και δύο κουλούρια και πάρε και το κέικ αυτό.
0: Μα έδωσε και ένα κέικ που λίγη λέει. Αύριο είναι σήμερα να το φάμε.
1: Πάλι καλά που μπαίνουν μερικοί και χαμογελάνε. Μπράβο. Αγόρι μου, του λέω, μου φοβάσαι τίποτα.
0: Λοιπόν, καλημέρα, φιλιά. Από την Τρίπολη στέλνει ο Κώστας. Τι έχουμε εκεί στο Live 24, έχουμε τίποτα.
1: Στο Live 24, φυσικά είναι ραπτολive αυτό εδώ. Το έχω καταλάβει γιατί με το που λες κάτι, Κατερίνα, για σένα μου στείλαν το 11.
0: Α, το 11, αυτό που λέγαμε πριν,
1: ναι,
0: με τους Σκοτσέζους.
1: Με τους Σκοτσέζους.
0: Αλλά αυτό πρέπει να το δεις με την ηρεμία σου, γιατί είναι μεγάλο βίντεο. Αλλά θα σας αρέσει πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, έχω κάνει μία πεντάδα ενημερότητας για να μπορέσετε, πώς είναι η φορολογική, να μπορέσετε να ξέρετε περίπου πού κινείται η δισιογραφία σήμερα. Ναι. Δεν θέλω να σας χαλάω και τη ζαχαρένια, γιατί ένα καλό δεν έχει γίνει.
0: Okay.
1: Καταρχάς, στο νούμερο 1, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, η πρώτη για μένα είδηση, η φωνική κακοκαιρία σε Ρόδο, Εύβοια και Σποράδες, όπου είχαμε στη Ρόδο και έναν άνθρωπο ο οποίος έχασε
0: τη ζωή. Αυτό διάβασα, ότι έχασε και ένας άνθρωπος στη ζωή, ένας νεκρός και μεγάλες καταστροφές.
1: Και μην πάει το μυαλό σας, μεγάλες ηλικίες κτλ. Τον παρέσυρε τον άνθρωπο, 62 χρονών, νέο άνθρωπο, τον παρέσυραν τα νερά. Πάρα πολύ προσοχή. Και επειδή είχα διαβάσει μία έρευνα, μη σιγουρεύεστε με το που φτάνετε πολύ κοντά στον προορισμό, γιατί συνήθως εκεί την πατάμε. Που χαλαρώνεις και λες, α, έφτασα τώρα. Και υπερεκτιμάς τις δυνάμεις σου. Πολύ προσοχή, γιατί και σήμερα θα μας πει βέβαια ο Τσιλιμπουρδάκης. Θα έχουμε, τι θα έχουμε. Πολιτικό όρυβο για την Κύπρο, Κιλφόλη. Τι όνειρο να βλέπει, Μωρικά Κοχάμπερι.
0: Έφυγε, δεν έφυγε.
1: Έφυγε.
0: Τέλος.
1: Και τι βγήκε τώρα στη φορά.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Σκεφτόμουν στον δρόμο. Ναι. Αν ερχόντουσαν, αν πες ότι εμείς ήμασταν, δουλεύαμε σε πρεσβείες.
1: Ναι.
0: Το οποίο είναι φανταστικό, έτσι. Και σου λέγανε, κυρία Ζαρίφη, σε καλούσε ο πρωθυπουργός και σου λέει, κυρία Ζαρίφη, σε ποια πρεσβεία θέλετε να σας στείλουμε. Έχετε αυτό το δικαίωμα να διαλέξετε.
1: Ναι.
0: Να πάτε να μείνετε, ας πούμε, για τα επόμενα 5 χρόνια.
1: Κάπου.
0: Σε μια χώρα. Πού θα πήγαινε.
1: Ισλανδία.
0: Ισλανδία, ε.
1: Εγώ που έχει το κρύο. Εγώ που είναι το κρύο, πάω και το κυνηγάω.
0: Ωραίο και Ισλανδία. Θέλω και εγώ πολύ να πάω Ισλανδία. Αλλά εγώ θα διάλεγα Λάτιν Αμέρικα κάτω.
1: Α, θες Αργεντίνα.
0: Ναι, θα πήγαινα. Θα πήγαινα.
1: Καλά και.
0: Κάνα μια Αργεντινή, κάνα Μεξικό.
1: Εγώ θα του έλεγα, μπορώ να πάω χειμώνα Ισλανδία και καλοκαίρι Μπραζίου.
0: Ναι.
1: Μπραζίου, δεν καρναβάλ.
0: Καλοκαίρι Μπραζίου, ναι. Καλοκαίρι Μπραζίου είναι χειμώνα εδώ. Θα πρέπει να πα.
1: Αντίθετα.
0: Είναι αντίθετα.
1: Μπορώ να πάω καλοκαίρι Μπραζίου. Καλοκαίρι Ελλάδα Μπραζίου.
0: Καλοκαίρι Ελλάδα Μπραζίου, χειμώνα εκεί.
1: Χειμώνα εκεί. Όπου είναι ο χειμώνα.
0: Ωραίο,
1: θα είμαστε δίπλα. Πετρέλαιο θέρμανσης και επιδότησης το 1,55 ευρώ το λίτρο, αναφέρει τη τιμή εκκίνησης. Να σας πω ότι κανονικά, αν δεν γινόταν αυτό με την επιδότηση, που δεν είναι και τίποτα τρελό, θα ήταν στο 1,95.
0: Ναι.
1: Και επειδή, όπως σας είπα, ο κύριος Σταύρος στα μερομήνια είπε ότι έχετε βαρύ χειμώνας, έτσι με προσοχούλα.
0: Πάντως λέει ότι και ο προϋπολογισμός και τα δηληστήρια και οι εταιρείες το σπρώχνουν κάτω από το 1,5 ευρώ. Να γίνει.
1: Ναι.
0: Μα, να το
1: κάπως
0: προσπαθούν.
1: Λίγο, το προσπαθούν. Έχουμε εξελίξει, λέει, στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδα. Ελλάδας Κύπρου, το σημαντικό ενεργειακό έργο επανέρχεται στην επικαιρότητα και ελληνικές πρωτοβουλίες για την ακρίβεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να σας πω ότι τρώει ξύλο όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με την ακρίβεια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μου λέγανε χτες περί Ολλανδίας και αυτά που νομίζουμε ότι τα έχουν όλα και αυτοί λυμμένα. Μιλάμε τώρα ότι πάνε φοιτητές και δεν ξέρουν πού να μείνουν.
0: Ναι.
1: Έχει βγει όλη η Ευρώπη. Είναι τα παιδιά στο Σύνταγμα. Τα είδες τα παιδιά τους φοιτητές.
0: Είναι και όλα αυτά που γίνονται και με τις διαμονές, με τα σπίτια. Δηλαδή, σκέψου και μια οικογένεια τώρα που έχει παιδιά που πρέπει να νοικιάσει. Πες ότι δεν σπουδάζουν εδώ στην Αθήνα. Πρέπει να πάνε να νοικιάσει ένα σπίτι στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, και πια και τα φοιτητικά είναι, δηλαδή, ας πούμε, στο Παγκράτη.
1: Άστο.
0: Να έρθει ένας γονιός να νοικιάσει ένα σπίτι κάτω από 500 ευρώ.
1: Δεν παίζει.
0: Δεν βρίσκει σπίτι. Ή αυτό που τα βρει κάτω από 500 ευρώ, λέει καλύτερα στο παιδί μου να του πάρω μία σκηνή από τα τέ μου.
1: Μπράβο.
0: Να πάει να κοιμάται στην πλατεία Βαρνάβα, ξέρω εγώ.
1: Μπράβο.
0: Δεν είναι...
1: Εγώ θα στηρίξω με φαΐ.
0: Ναι, αυτό σου λέω ότι πια έχει ξεφύγει φάση. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνει ένας γονιός για να σπουδάσουν τα παιδιά. Πάντως αυτό με την κακοκαιρία γίνεται και στην Κωνσταντινούπολη. Και εκεί έχει σκηνές αποκάλυψης.
1: Τρελό
0: γίνεται
1: πρόβλημα.
0: Χαμός. Και ένα το οποίο μου φάνηκε πάρα πολύ περίεργο σαν είδηση.
1: Ναι.
0: Από το τμήμα αδίωξη Λαθρεμπορίου, η ΑΔΕ κατέσχεσε πάνω από 3.000 στιλέτα, μαχαίρια, σπαθιά.
1: Μπράβο.
0: Στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης σε κοντέιναν από Κίνα. Αλλά τύπου Ιαπωνέζικα τώρα στιλέτα, σπαθιά, πού πηγαίναν όλα αυτά, ερχόταν στην Ελλάδα. Έτσι.
1: Φίλε, τώρα
0: για πώληση.
1: Όταν είχε γίνει ο καυγάς με τους Κινέζους στην Ομόνια εκεί με τους καταστηματάρχες, με σπαθιά είχαν βγει.
0: Ναι. Χαμός.
1: Τι μου θύμισε τη γερόντι σας.
0: Αυτό τώρα πριν φύγουμε, να ξέρουμε ότι και σαν σήμερα ιδρύεται μία από τις πιο ωραίες σχολές των Αθηνών, η Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα.
1: Την αγαπώ. Έτσι, πάει σε πάρτι.
0: Λατρεύω όταν γνωρίζω κάποιον από Σχολή Καλών Τεχνών. Θεωρώ πολύ ταλαντούχα τα παιδιά που φοιτούν εκεί. Και καλή σταδιοδρομία για όσους ξεκίνησαν ή βρίσκονται εκεί. Πού πάμε τώρα?
1: Πάμε στο. Mind if I stay, ναι. Ρωτάει. Σας πειράζει να μείνω?
0: Κάντε μπόστανη.
1: Α, το έχω γνωρίσει. Στο River Festival.
0: Και αυτός όταν τον είδα μου είπε: έχω γνωρίσει τη Ζαρίφη.
1: Στο πέ.
0: Ναι.
1: Λέω το μουστάκι το μαύρο, ναι, ο φίλος μου.
0: Ναι.

0: Φίλτρο 98,6.
1: Στη Novibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμα του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι, θα γυρίσει τον χώρο.
2: Η ώρα στον Click 93 είναι 7.30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
3: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρεσέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Click 93.
4: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: Μήτρο 986, εδώ είμαστε στα 34 μετά τις 7. Καλημέρα σε όσους συντονίστηκαν τώρα εδώ μαζί μας. Ακόμα δεν έχει βγει έτσι το φως του ηλίου. Η θερμοκρασία πάλι σήμερα το πρωί 11 με 13, 2 βαθμούς πάνω.
1: Έχει δροσό, έχει λίγο αέρα.
0: Ναι, έχει αέρα. Πιο κρύο σήμερα, παρότι είχε 2 βαθμούς παραπάνω. Ήταν στους 13 συγκριτικά με χθες.
1: Τώρα χνοφαίνεται, βλέπεις. Μούφρωμα στην καρύτενα.
0: Τώρα ξεκινάει να ξημερώνει. Ναι. Γυρίσαμε και δύο γιατί έχουμε ένα πολύ ωραίο παράθυρο μέσα στο στούντιο που είναι σαν πίνακα, τα λέγαμε και προχθές και από εκεί. Αυτό είναι το ωραίο στο στούντιο, τη βλέπουμε έξω. Συγκριτικά με κάποια στούντιο που ήμασταν μέσα στην πορεία μας, τη ραδιοφωνική που ήταν κουτιά τελείως, δεν σε έβλεπε ο ήλιος.
1: Εγώ υποβρύχιο.
0: Ναι, έμπαινε ιδρυματισμό.
1: Δεν ήξερε, θα βγει.
0: Ναι, δεν ήξερε τι μέρα είναι, τι ώρα είναι.
1: Νύχτα, μέρα, τι είναι.
0: Ακριβώς. Καλημέρα, παιδιά, από το φούρνο μας στο Νέο Κόσμο. Πολλά φιλιά, Βαγγέλη. Κατερίνα λέει: αν θες κρύο, έλα Τρίπολη, δίπλα είναι.
1: Ναι, μανάρι, θα έρθω Τρίπολη, είναι τρεπολάρα. Έχω πάει πολύ.
0: Γιατί είσαι από εκεί κάπου κοντά, ενώ
1: όχι, γενικά τα. Ότι είμαστε σε κέντρα, ενώ νεοσυλλέκτων, έχουμε μία. Πώς να σου πω, μοιάζουν οι πόλεις.
0: Okay.
1: Η Τρίπολη με τη Θήβα μοιάζει.
0: Α, ναι.
1: Έχουμε δηλαδή, ξέρεις, έχει τα σκυλάδικα, τα σουβλατζίδικα. Α, αυτά. Ναι. Είναι πολύ στάνταρ οι πόλεις που έχουν φαντάρους.
0: Καλημέρα και στην Παυλίνα που λέει: παίζετε τραγουδάρες. Καλημέρα και στην κυρία Αρχοντία, η οποία μας ακούει δυνατά, βεβαίως.
1: Βεβαίως, η μητέρα.
0: Βεβαίως, και πήραμε τώρα, μιλήσαμε με την κυρία Αρχοντία και ήθελε τώρα. 7 και 36 να κλείσουμε να δούμε σε ποια προβατίνα θα πάμε.
1: Ναι,
0: γιατί της έλεγε η Κατερίνα να πάμε εκεί και έλεγε η κυρία Αρχοντιά να τον πάμε εκεί.
1: Ναι,
0: ναι, πώς δεν της είπε, πάρε και τώρα να δεις.
1: Για
0: αν
1: δεις,
0: έχει τραπέζι. Έχει τραπέζιο.
1: Απλά γιατί εμείς είμαστε μεταξύ Πατήκα Γιωργουλά γίνεται η μάχη.
0: Ναι.
1: Ο Πατήκας.
0: Γιατί, ποια η διαφορά Πατήκα Γιωργουλά.
1: Ο Πατήκας είναι σε ένα χωριό λίγο πιο έξω από τη Θήβα και φημίζεται ως η καλύτερη προβατίνα της Ελλάδας.
0: Εκεί θέλω να πάω.
1: Βαφτιστήρι,
0: ναι.
1: Σφυλιός πυργάκι. Αν αυτό δεν είναι χρήσμα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Καλά.
0: Ενώ ο Γιωργαλάς, γιατί θέλουμε.
1: Ο Γιωργουλάς την τελευταία φορά δεν έχει που δεν έχουμε ήταν, πάει. Γιατί ζητάει μάλλον μου χοντρό και δεν έχει.
0: Χοντρό.
1: Στη Θήβα το λέμε χοντρό,
0: ναι,
1: την προβατίνα. Μας βάζει λίγο χοντρό.
0: Ναι, οκ.
1: Αλλά δεν έχει γιατί λέει δεν είναι ντόπια. Εγώ θα πάρω αυτό όταν είναι σωστή. Προβατίνα.
0: Μάλιστα.
1: Άμες και γίνεται μια μάχη.
0: Ενδιαφέρουσα
1: εκεί.
0: Πληροφορία.
1: Δεν είναι κακό.
0: Όχι. Για να, ξέρετε, για να ξέρετε, γιατί είναι εκεί δίπλα η Θήβα για μια έτσι για Σαββατοκύριακο. Μπράβο. Μια απόδραση. Αν θέλετε.
1: Μια απόδραση γενικότερα.
0: Για μια απόδραση. Ξέρεις γιατί εγώ, εμένα μ' αρέσουν αυτά. Δηλαδή, επειδή έχω και τη μηχανή, υπήρχαν πολλές Κυριακές που ερχόταν ο φίλος μου ο Στέλιος και του έλεγα: Στέλιο, πάμε μια ημερήσια, ας πούμε, Θρακομακεδόνες. Πηγαίναμε στο Αργεντίνα. Να φάμε λίγο κρεατάκι. Να φάμε λίγο κρεατάκι. Δηλαδή, εμένα μου αρέσει αυτό να πάμε λίγο μια βόλτα. Δηλαδή, να ξυπνήσουμε το πρωί και να πούμε: πάμε να πιούμε ένα καφέ, να πάμε Θήβα στο Γιωργαλά, να φάμε και να γυρίσουμε.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Αυτό.
1: Τώρα που πες απόδραση στη Θήβα, βέβαια στο εξοχικό μου ξέρει. Είχε πάει εκεί.
0: Έχει εξοχικό στη Θήβα.
1: Λοιπόν, είναι το χωριό μου που λέγεται Σαράντι Βιωτία. Από πάνω Ελικόνος, από κάτω Κορινθιακός.
0: Ναι.
1: Είναι από εκείνη η καταγωγή της μαμάς. Κάποια στιγμή.
0: Γι' αυτό με τη μαμά μπορεί να έχουμε πολλά κοινά στοιχεία, γιατί και εγώ είμαι στον Κορινθιακό πάνω.
1: Πάρα πολύ.
0: Είναι το νερό εκεί, είναι το νερό.
1: Είναι όλοι είστε όλοι πειραγμένοι.
0: Όλοι.
1: Κάποια στιγμή βλέπω στην τηλεόραση ζωντανή σύνδεση με 40 Βιωτίας. Παναγία μου, λέω, Χριστέ μου.
0: Ναι.
1: Και τελικά τι ήτανε, ο ένας διαβόητος κακοποιός, πειράζει να πω και το όνομα.
0: Πες το.
1: Ναι. Ο Ριτζάι είχε πάει στους 40, είχε βάψει τα μαλλιά ξανθά που τον ψάχνανε.
0: Ναι.
1: Και βλέπω στη ζωντανή σύνδεση το εξοχικό μου.
0: Α.
1: Και λέει εδώ, λέει, πιάσαμε το Ριτζάι. Link να γίνεται χαμός. Και βέβαια οι γριές από το 40, οι οποίες λέγανε: τι τον παίρνετε, λέει, αυτό το παιδί. Αυτός μας πήγαινε, λέει, στα φαρμακεία τόσο καιρό και παίρνουμε τα φάρμακα. Τώρα λέει: ποιος θα μας πηγαίνει.
0: Όπως έχουμε εμείς τον Παλαιό Κώστα κάτω.
1: Μπράβο.
0: Δικός μας. Ναι. Παίζανε πιστολιές στην παραλία της Ιταίας. Ναι. Και ήταν ο Λουκάς ο Χλεμπό.

0: τη δούλια του Κοκοδό.
1: Ναι.
0: Και του λέω, είναι από εδώ, Ελληνίδα αυτή.
1: Ναι.
0: Ή ξέρω εγώ, λένε αυτό και όλα τα αντίθετα. Αν ακούσετε στην επαρχία, ο Μάκης ο Λιγνός,
1: ναι,
0: είναι 140
1: χοντρός.
0: Κιλά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τελειώσαμε.
1: Όπως ας πούμε, έναν πιο μικρό από μένα, λίγο τον λέγανε ο Νίκος ο Περλές. Και γιατί τον λέγανε Περλέ?
0: Ιταλικός.
1: Όχι, γιατί είχε τριχόπτωση μεγάλη και μετά από ένα σημείο το παιδί, τα μαλλιά του ήταν καραφλός τελείως. Και έμοιαζε σαν πέρλα το κεφάλι του και τον λέγανε ο Νίκος ο Περλές.
0: Καταλάβατε.
1: Γιατί μιλάμε τώρα για παράνοια.
0: Ελάτε κοντά μας στην επαρχία και θα καταλάβετε. Να σας πω, δεν ξέρω αν το μάθατε, ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά ναι, η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη. Γιατί τώρα το άφθονο απλό προς το ίντερνετ, το Day Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε στο day.gr/fiber. Και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία.
1: Αυτό το on ήταν πριν συζητάγαμε με τη Ζαρίφη, ναι, και λέμε: Κατερίνα, να βγούμε να κάνουμε τις αναφορές. Πρέπει να κάνουμε αναφορές, ε.
0: Έτσι, αυτό αναφορές.
1: Ήταν. Είπαμε αυτό.
0: Το Ριτζάι, και τον Παλαιόκο
1: και τον Μπερλέ. Και φτάσαμε σε αυτό. Τέλος πάντων. Καλημέρα και στην Ελευθερία και καλημέρα και στο Βίκο Σκουλτή. Ροδάκινο λεμόνι ή πράσινο τσάι με λεμόνι χωρίς ζάχαρη. Όποια και αν είναι η επιλογή σου, το κουλτή είναι cool in every way. Τώρα, αν θέλεις να είσαι εσύ ο τυχερός ή η τυχερή που θα κερδίσει τα προϊόντα Βίκο του μήνα, στείλε μήνυμα στο Viber του Νίτρο στο 6931-986-986 γράφοντας τη λέξη Βίκο και το όνομα τεπώνυμό σου.

0: Θα ανοίξει μπιφ, λέει εδώ η Μαρία. Η καλύτερη προβατίνα βρίσκεται στο Λιδωρίκι. Και αν εσύ, Νικόλα, δεν το ξέρεις, ντροπή. Εν τω μεταξύ, δίπλα στην ξακουστή Πεντάπολη, τη σερβίρουν σε λαδόκολα και τα μαχαιροπύρουν, λέει, προαιρετικά. Γενικώ στα περίχωρα και τον καφέ συνοδεία προβατίνα το φέρνουν. Καλημέρα, ομορφιέ μου.
1: Καλημέρα,
0: σαν, κάποιον, σαν κάποιον που μου έλεγε, έχετε καλό Πάσχα κάτω. Του λέω, αδελφέ, στην Ιταία, λέω.
1: Πολύ ρούμελι, ρε.
0: Έχω κάνει, λέω, 42 Πάσχα. Δύο φορέ δεν είχα κάνει. Ένα που είχαμε πάει με του γονεί μου στην Κέρκυρα και έκλεγα.
1: Μπράβο.
0: Γιατί εμεί τώρα.
1: Κανάτια.
0: Είναι αυτό που είπε τώρα και η Μαρία, το Πάσχα. Ξυπνά το πρωί και σου λέει ο παππού, ένα βουτήξουμε λίγο το σπλινάντερο.
1: Μπράβο.
0: Μέσα στον καφέ. Είναι, δεν βλέπει από την τσίκνα.
1: Εμένα μου δεν βλέπεις. Έλα, ναι. Είναι έτοιμα.
0: Εγώ όταν ανέβασα, είχα πάει τώρα πριν, δεν ήταν ακόμα, δεν είχε γεννηθεί το παιδί, πριν 3-4 χρόνια. Ανέβασα σε μια φωτογραφία, είναι ο πατέρας μου, ένας φίλος του,
1: ναι.
0: Και ψήνουμε σπλινάντερο.
1: Μπράβο.
0: Και μου πήρα τα περισσότερα μηνύματα, τι είναι αυτό.
1: Το.
0: Νομίζαν ότι είναι φίδι. τους... ναι, λέω, παιδιά, δεν τρώμε φίδια.
1: Τρώμε τη μαγκούστα.
0: Ναι, είναι σπλινάντερο, αλλά ίσως το φίδι να ήταν πιο υγιεινό.
1: Έχει δίκιο.
0: Αν το σπλινάντερο τρως και λες, να τη μία πάω σήμερα να ξυπνήσω μία Κυριακή το χρόνο.
1: Αυτό.
0: Ας βουλώσω μία αρτηρία.
1: Παίρνεις και ο Ωνάσιο να πεις πώς είστε από κρεβάτια.
0: Ναι.
1: Έτσι, να έχεις μια ενημέρωση.
0: Ένα μπακά.
1: Ένα μπακά. Να πεις, έχετε, γιατί τώρα αυτό είναι τρεις βαλμίδες.
0: Ναι, αλλά είναι πολύ ωραίο.
1: Είναι πάρα, είναι πολύ, πάρα ωραίο, πολύ ωραίο, παιδιά. Γενικότερα, το καταλαβαίνω και αν μας ακούνε και φίλοι Βίγκαν, γιατί μην ξεχνάς, είμαστε στον Ήτρο.
0: Ναι,
1: το 6 με Σουρμπανίλα. Χίλια συγγνώμη, σας εύχομαι και έχετε δίκιο, αλλά και το σπλέντρο είναι πολύ ωραίο. Όπως εμείς, εντάξει, εμάς τώρα, παιδιά, στη Θήβα, μιλάμε, είναι σαν ντοκιμαντέρ του Χάνιμπαλ το Πάσχα. Ανοίγουν όλα. Άλλια γλώσσα.
0: Ναι, δεν είναι.
1: Εμένα... Πάει το καλό να έχει μυαλό.
0: Ναι, εμένα. Εμένα τέλος πάντων, ο πατέρας μου τα κάνει αυτά.
1: Κάνει.
0: Ναι, ο πατέρας μου έχει και αυτό που το βάζει τη λεκάνη. Εγώ δεν τρώω, δεν μ' αρέσει. Αρνί, δεν τρώω.
1: Α, το αρνί, το κρύο.
0: Ο, ναι, όχι, γενικά αρνί.
1: Σαπούνι,
0: δεν τρώω. Δεν είμαι πολύ και με όλη
1: την. Δεν είσαι φίλος.
0: Ναι, δεν είμαι φίλος. Αλλά ο πατέρας μου λεκάνει και φτάνει. Είναι η Νοέμβρη φάση. Ναι,
1: όχι,
0: ναι, ναι, ναι. Δεν είναι. Τρώει, και τρώει και σαν τον παππού μου είναι.
1: Μπράβο.
0: Ναι, είναι από κάποια φυλή.
1: Α, μπράβο.
0: Ναι.
1: Που δεν παθαίνουν τίποτα.
0: Ναι, που δεν παθαίνουν τίποτα και είναι. Ναι, δεν είναι. Όλα.
1: Είναι άλλα έντερα, παιδιά.
0: Αυτό σου λέω ότι οι εικόνες οι παιδικές είναι τραυματικές για μας. Γιατί εγώ με ξύπναγα, ο παππούς μου έκανε όλη τη διαδικασία κάτω στον κήπο και μου έλεγε, έλα εδώ να δεις, και πήγαινα και είναι λες και ξεκίναγε ταινία θρίλερ. Ναι, με τις λεκάνες τώρα να αυτά.
1: Εμάς επίσης, ναι, το σαλόνι ήτανε λεκάνες αρνιά,
0: ναι,
1: κρύα.
0: Αυτά.
1: Που είναι deep σαπούνι και δίπλα, ξέρω εγώ, χιλοπίτες που στεγνώνανε. Δηλαδή,
0: ναι,
1: δεν ήξερες που μπαίνεις ακριβώς. Αμπορίγινα, είμαι εδώ.
0: Ναι, αν έπαιρνες, έκανες ντοκιμαντέρ και ξεκινούσε πρώτο πλάνο αυτό, λες είναι τώρα η δέκατη εντολή, το καινούριο κύκλος.
1: Το τέρας στο Netflix.
0: Ναι, και μετά ήταν όλοι χαρούμενοι, χαμογελαστοί στο τραπέζι. Τι γίνεται, πώς.
1: Θα τον πάρουμε τον άνθρωπο.
0: Καλημέρα στη Σοφία, καλημέρα στον Γιάνναρο. Καλημέρα, λέει, αχαστο Ζαφύρο από Σαλονίκη, και καλή αρχή. Αν συνεχίσετε να μιλάτε για σφαχτά και για τα χωριά, θα μας ανέβει χοληστερίνη από το ραδιόφωνο. Κάποιος έστειλε, πού το έστειλε, κάποιος έστειλε, είμαι στο φορτηγό και ακούω, περνά από Δεσφίνα και γελάω. Άνε, καλημέρα η Σοφία. Είμαι από Δεσφίνα και οδηγώ και κλαίω με τα παρατσούκλια. Νομίζω ότι και εμείς είμαστε κορυφαίοι.
1: Συγγνώμη, είναι και φορτηγατζού, φίλοι.
0: Όχι, οδηγεί τώρα εγώ το μάλλον. Είπα φορτηγατζού, συγγνώμη.
1: Δεν πειράζει,
0: μπορεί
1: αν
0: και
1: είναι
0: να οδηγεί φορτηγό.
1: 2-11-779-41. Εγώ θέλω να μιλήσω με μια φορτηγατζού.
0: Εννοείται, άμα μα ακούει.
1: Να ξέρουμε τι γίνεται στον δρόμο. Το φίδι, φάτο γιατί θα σε φάει. Λάιν 24.
0: Α, το φίδι, φάτο γιατί.
1: Πάντε και ονόματα να ξέρουμε. Και βέβαια, στόπα. Νίτρο 98,6 Ουρμπανίλα.
0: Ναι,
1: είναι γιορτή κανιβάλων.
0: Γιορτή κανιβάλων, ναι.
1: Πάρτο.
0: Εντάξει, ορίστε,
1: το θέλει να τα ακούσει το φαρδί σου.
0: Πάμε να δούμε τι γίνεται εκεί έξω.
2: Η κίνηση με Νίτρο.
3: Καλημέρα σας.
1: Καλώστονε τον κύριο Τσιλιμπουρδάκη μας.
3: Θυμάστε, κυρία Ζαρίφη, που μου είπατε πριν για τον κύριο που σας έστειλε χαιρετίσματα χθες.
1: Ναι.
3: Που σας λέω είναι οδηγός ταξί αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα.
3: Καλημέρα στο Στέλιο τον Γαλλικάνο. Ό,τι καλύτερο.
1: Τον επέτυχες.
3: Μου έστειλε μήνυμα τώρα. Καλημέρα, καλή αρχή.
1: Καλημέρα, Στέλιο Γαλλικάνο.
3: Βεβαίως. Παλιός παραγωγός.
1: Παλιός παραγωγός.
3: Εκεί είναι η φάση. Λοιπόν, καλημέρα, Γιώργο μου. Καλημέρα στους φίλους ακροατές. Κίνηση στον Κηφισό. Από το Εγάλεο, άνοδος κάθοδος, από το ύψος της Λυκόβρησης η κάθοδος.
1: Ναι.
3: Έτσι και λίγο μετά και η άνοδος προβληματάκια, λεωφόρος Αθηνών, από το Χαϊδάρι μέχρι εκεί. Κηφισίας παραλίλος Μεσογείων, τμηματικά έχουμε αρκετά προβλήματα. Έτσι και στο κέντρο φυσικά, Ηλιουπόλεως, στα τελειώματα κοντά στο Athens Metro Mall. Ο Καρέας μέχρι το ύψος της πρώτης πλατείας στην Ηλιούπολη, φοβερό πράγμα. Έχω φτάσει 65 χρονών και αν με αφήσεις, φιλοθέα Ηλιούπολη, έχω χαθεί.
1: Τι λες, 65.
3: Έχω μπει φιλοθέη.
1: Ναι.
3: Παρασκευή.
1: Έχεις...
3: Πριν τα παλιά τα χρόνια που δεν υπήρχαν ναι. GPS και βγήκα Κυριακή πρωί.
1: Έχει δίκιο, γιατί έχει αυτέ τι πλατείε που και με το GPS λέει βγαίνει στην τρίτη και έξοδο και στην τέταρτη.
3: Και στην Ηλιούπολη. Ποτέ. Δίκιο. Για Ηλιούπολη, μέχρι να καταλάβω πώ πάμε στα ποτέ. Νότια, έχω χαθεί με στην Ηλιούπολη.
1: Ηλιούπολη, Αργυρούπολη, χάο.
3: Ναι,
1: λαβύριθο.
3: Φυσικά και από την λεωφόρο Ποσειδόνο, από τη Μαρίνα του Φλίσβου μέχρι κάτω στη λεωφόρο Αλίμου που σκάει εκεί πέρα, έχει νησούλα και λίγο το ελληνικό μετά το ύψο τη Γλυφάδα. Αυτά προ το παρόν. Τι κάνετε.
1: Καλά, κύριε Τσιλιμπουρδάκη, εσεί που πιστεύετε ότι είναι το καλύτερο Πάσχα, το κάνουμε τώρα από Οκτώβριο.
3: Κοιτάξτε,
1: να
3: το καλύτερο Πάσχα είναι Αρμανίτες τώρα, τι να τα λέμε αυτά.
1: Να σε βράσω,
3: η αλήθεια είναι, ναι, εμείς που είμαστε λίγο εντολοκαρνανία, λίγο αγρίνιο εκεί πέρα, δεν σας φτάνουμε,
1: ναι.
3: Αλλά μας πλησιάζει λίγο η Τσίκνα, ωραία, αλλά το καλύτερο δεν υπάρχει εκεί, Βιωτία, Φωκίδα. Αυτά είναι number one.
1: Είναι number one, αφού γίνεται καμπούλ στις ναι, πόλεις. Έχει ναι. Γέρο φωτογραφία στη Θήβα και νομίζω ότι βομβαρδίζεται.
3: Ακριβώς. Δεν υπάρχει τώρα αυτό, δεν υπάρχει το φαγητό. Πάσχα δηλαδή, αν θες να καταλάβεις το γνήσιο, το αυθεντικό, το Πάσχα είναι εκεί. Τώρα τα άλλα τα Πάσχα τώρα είναι ντεμέκ.
1: Ντεμέκ. Να σου πω, σπλινάντερο, κοκορέτσι ή κοντοσούβλι. Έτσι για πρωί να μας γυρίσει.
3: Θα σας πω την αλήθεια. Έχω μία λατρεία στο κοκορέτσι.
1: Μπράβο.
3: Τρελαίνομαι.
1: Ναι.
3: Λένε,
1: συγγνώμη. Το θες υψηλό.
3: Το θέλω ψηλό.
1: Και κριτσανιστό.
3: Και κριτσανιστό και μέσα όχι πολύ πληροφορία.
1: Λίγα πράγματα.
3: Λίγο σκοτ, λίγο τέτοια. Ναι.
1: Να πούμε και καλημέρα στο Σπέρον το πρωινό του που σε γυρίσει.
3: Εντάξει, τι να κάνουμε.
1: Τα κάνουμε τώρα.
3: Για μας είναι μεσημέρι τώρα.
1: Μπράβο.
3: Ναι.
1: Εμείς είμαστε.
3: Έχω πιει φακές 11 η ώρα. Ναι.
1: Έτσι.
3: Τις είχα στο θερμός. Και τις ήπια. Τις είχα πάρει για μεσημέρι 11 η ώρα. Τι να κάνουμε.
1: Θα ξεπλύνει την τροπή το τραγούδι.

0: στον Click 93. Είναι 8. Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
1: Isomat Premium.
0: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
1: Isomat Premium.
0: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
1: Isomat Premium.
0: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
2: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
0: Και από κρωματάκι.
2: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
3: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.
4: Την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο day.gr / Fiber.
5: Έχω ανέβει στο Everest 4 φορές. Εσύ?
6: Εγώ βάζω το USB με την πρώτη.
7: Cool είναι να είσαι ο εαυτός σου. Και το Vicos Cool Tea. Απόλαυσέ το σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, ροδάκινο, πράσινο τσάι με λεμόνι και μηδέν ζάχαρη. Vicos Cool Tea. Cool in every way.
8: Nitro 98,6.

0: Μέση εδώ στο Νίτρο 986. Μπαίνουμε δεύτερη ώρα και καλημέρα σε όσοι συντονίστηκαν τώρα εδώ μαζί μας. Κατερίνα Ζαρίφη
1: και ο Νικόλας Ράπτης. Πρωινή 10.
0: Πρωινή 10, Γιώργος Δεσύλλας στη ρύθμιση του ήχου. 6931-986-986. Τα μηνύματα στο Viber της εκπομπής και στο αγαπημένο.
1: Και στο αγαπημένο Live 24, όπως ακούσατε πριν, είχαμε το επαρχία. Ναι. Και ήρθε το μήνυμα.
0: Τι εννοείς?
1: Να φύγουν οι βλάχοι.
0: Ποιος το λέει αυτό?
1: Είστε από χωριό, γι' αυτό δυσκολεύεστε στην Αθήνα. Δεν πάτε στα χωριά σας που πάτε το Πάσχα και εξαφανίζετε να γυρίσετε μόνιμα να ισχάσουμε. Σας αγαπώ, αλλά
0: ναι,
1: να φύγουν οι βλάχοι από την Αθήνα. Να πάνε στα χωριά και μετά να αδειάσουμε να παίζουμε μπάλα στην Πανεπιστημίου όπως το 15 Αύγουστο.
0: Ποια γράφει, Ντένι Μαρκορά? Ποιος είναι, ποια γράφει έτσι? Γιατί δεν μας λέει το
1: όνομα? Ο Ναύαρχος Γελεβουρδέζος.
0: Ναι, τι είναι, λόκαλα Αθηναίοι αυτοί?
1: Θέλουμε όνομα.
0: Ναι. Είναι
1: αγόρι, κορίτσι.
0: Αγόρι, κορίτσι, τι είναι?
1: Οϊτό. Μπορεί να είναι και το.
0: Ναι, εντάξει.
1: Να φύγουνε, Νίκο, οι βλάχοι.
0: Και πού να πάμε τώρα, τι να κάνουμε? Είμαστε στην Αθήνα περισσότερα χρόνια από ότι ήμασταν στα χωριά μας.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, εγώ ήρθα 18, τώρα είμαι 44.
1: Άρα, 18 ήρθα.
0: Άρα είμαστε ουσιαστικά 2 και 4, 26 χρόνια Αθήνα, 18 χρόνια. Άρα λογίζομαι Αθηναίος ή λογίζομαι επαρχιώτης? Ξεβλάχευσα σε αυτό το ραδιόφωνο σίγουρα, γιατί το έχουν πει πολύ.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Αλλά τι γίνεται?
1: Τι το ήθελε η κακοχάμπερη? Τι το ήθελε και το διάβασα η μαύρη? Κοίτα τώρα.
0: Ξέρετε, ίσως ο κύριος ή η κυρία που το γράφει αυτό, ναι, εγώ το καταλαβαίνω, να μην έχει χωριό και να μην έχει ζήσει. Προφανώς η Αθήνα είναι πάρα πολύ ωραία όταν αδειάζει, έτσι, την απολαμβάνει, ναι, γιατί έχει τις ομορφιές της. Αλλά
1: τριήμερο που θα πας? Ναι. Από την Ηλιούπολη στο Καματερό.
0: Αυτό είναι τέτοιο. Εγώ λογίζω τον εαυτό μου, ας πούμε, πως ο Γιώργος εδώ, ο Δεσύλλας ο Ιχολήπτης, μας λέει: ο Γιώργος, εγώ, ας πούμε, δεν έχω χωριό, δεν έχω τέτοιο.
1: Είσαι γκάγκαρος Αθηναίος.
0: Και μου λέει: όλα αυτά μου ακούγονται και εμένα, ρε παιδί μου, τέτοια. Περίεργα.
1: Ναι, ας πούμε ότι ο Χρήστος ο Γκαβός λέει εδώ πέρα, ο αγαπημένος Χρήστος Γκαβός.
0: Ποιος είναι ο αγαπημένος Χρήστος Γκαβός? Α, είναι
1: ακροατής. Ο Χρήστος
0: Γκαβός. Συγγνώμη.
1: Που λέει ότι απλώναμε, λέει, το έντερο στον πολυέλαιο το Πάσχα για να στεγνώσει. Εμάς μας γλυκαίνει την ψυχούλα, τι σαν εικόνα.
0: Τι να κάνουμε, παιδιά, ξέρετε τι? Είναι κάποια ήθη και έθιμα της χώρας μας που θέλοντας ημί τα έχουμε ζήσει. Γιατί υπήρχαν, κρατήθηκαν από τους παππούδες μας, τα ζήσαμε, τα είδαμε, είναι εικόνες που μας έχουν μείνει. Μπορεί εμείς να μην τις μεταφέραμε ή να μην τις υιοθετήσαμε ή να μην τις μεταφέρουμε στα παιδιά μας.
1: Μπράβο.
0: Δηλαδή, εγώ μετά τη φυγή του παππού μου, σταματήσαμε, ρε παιδί μου, δεν το κρατήσαμε το έθιμο. Αλλά όλα αυτά θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό που τα έζησα και σαν εικόνες τα έχω.
1: Παιδιά, έχει το σκληροπυρηνικό αυτό που ακούτε η επαρχία, αλλά έχει πολύ αγάπη και αυτά. Και εντάξει, ναι, να φύγουμε. Άμα φύγουμε εμείς εδώ, οι επαρχιώτες από την Αθήνα, λοιπόν, τι θα μείνει?
0: Θα
1: είσαστε για 11 Όσκαρ. Ναι. 28 μέρες που άδειασε η πόλη από τον ιό.
0: Ακριβώς.
1: Τι θα είστε, ρε?
0: Φοβερή ταινία και φοβερό soundtrack. Ναι.
1: Εγώ, εμείς οι δυο σαν,
0: ναι,
1: ένα.
0: Μιχάλης
1: Χατζηγιάννης, και ας είμαστε σε Ουρμανίλα, ναι, ρε.
0: Καλημέρα από φιλιά από Αρχοντούλα, Μπαχά, Ελένη και Αλκμίνη, σας ακούμε από το γραφείο. Γεια σου, Αρχοντούλα μου. Καλημέρα στην Τζο. Να πάνε να πάρουν σπίτια σε κάνω χωριό, μας ζαλίζουν. Όπα. Να πάνε να πάρουν σπίτια σε κάνω χωριό.
1: Είναι φιλή τελικά εκεί έξω αυτή.
0: Τώρα αυτό τι είναι, απάντηση στην, η απάντηση του Viber στη τέτοια. Καλημέρα, φίλοι μου, να φύγουν αυτοί οι Αθηναίοι.
1: Τώρα αυτή που έγραψε
0: είναι,
1: το μήνυμα, η κοπέλα. Που
0: σε μένα ή σε
1: σένα? Σε μένα εδώ.
0: Ναι. Είναι να κοπέλα ή είναι?
1: Εγώ πιστεύω και ηχόχρωμα είναι να φύγουν Αθηναίοι. Είναι με το λουλού. Τι κάνεις? Αλλά πώς να λέγεται? Φινόη.
0: Θα έχει. Ναι. Αλκμίνη.
1: Αλκμίνη.
0: Ναι.
1: Ή
0: Ελεονόρα.
1: Πολύ πιθανό.
0: Ντένι.
1: Ή Ελεονόρα Ντένι.
0: Θα έχει διπλό όνομα, θα έχει και μεσαίο. Ελεονόρα Ντένι και.
1: Τη φωνάζουν, ναι, Ελντέν.
0: Χατζή, δυσύλλαβο. Αριστοκρατικό. Ελεονόρα Ντένι Χατζή.
1: Μ' αρέσει, μήπως, ναι, όμως είναι Ελεονόρα Ντένι Χατζή Βούκοβιτ.
0: Ναι,
1: γιατί, έχουν,
0: γιατί
1: και ένα,
0: ναι, έχουν και ένα ξένο. Γιατί ο προπαπούς. Ελεονόρα Ντένι Χατζή Βούκοβιτ.
1: Σε ευχαριστούμε για αυτό το μήνυμα.
0: Να φύγετε, βλάχη. Να
1: το σταθερό αλλού τηλέφωνο ποιο είναι, παιδιά?
0: 211-779-41. Ποιο το ζήτησε?
1: Παναγιά
0: η Ελεονόρα Ντένι Χατζή Βούκοβιτ.
1: Φοβάμαι, ναι.
0: Έλα, ρε, Ελεονόρα Χατζή, τέτοια. Πάρε τηλέφωνο.
1: Ελεονόρα Ντένι Χατζή Βούκοβιτ, σε περιμένουμε. Και βγαίνει φωνή και είναι. Έλα, ρε, παλά.
0: 211-779-41. Καλημέρα στο Μπάμπη που λέει: παιδιά, στην όμορφη παρέα, εμείς εδώ σας θέλουμε, μην φύγετε. Μπάμπη από Νίκια. Η Ελένη λέει: καλημέρα. Η συνεπίθετη Ελένη εδώ. Έχουμε.
1: Ράπτη, ράπτη, ναι, πεθαίνω.
0: Έχω πολλά σχόλια στο θέμα, αλλά θα σιωπήσω. Τι γίνεται, ρε παιδιά?
1: Οπα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ναι. Όχι. Α, 5 λεπτά.
1: Α, νόμιζα ότι πήρε η Ελεονόρα Ντένι Χατζή Βούκοβιτ.
0: Καλημέρα και στην Παυλίνα. Τώρα έχουμε γράμμα. Καλημέρα. Ναι.
1: Ναι, μα σας ακούτε.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα Νικόλα, καλημέρα Κατερίνα. Τι κάνετε, παιδιά?
0: Πώς σε λένε?
2: Εγώ είμαι η συνεπίθετή σου, η Έλενα η Ράπη.
0: Τι κάνεις, Έλενα?
2: Καλά είμαι, για... δόξα τω Θεώ. Είχα πολλά σχόλια στο θέμα που λέτε.
0: Για ανέπτυξε.
2: Λοιπόν, καταρχάς εγώ μεγάλωσα στην επαρχία γυρνώντας την κιόλας λόγω της εργασίας του μπαμπά.
0: Στρατιωτικός.
2: Εντελώς όμως.
1: Ναι. Εντελώς, κορίτσι μου.
2: Έχω μπαμπά στρατιωτικό και τα λέει σε κουράτα που λένε.
1: Μπράβο.
2: Ναι. Αυτό το οποίο έγινε είναι ότι ήρθα στην Αθήνα στα 15 και ήταν ένα πραγματικό σοβ. Ήταν πολύ διαφορετικά σε σχέση με αυτό που είχα συνέβει στην επαρχία. Τώρα είμαι 55 χρονών, έχω περάσει 40 χρόνια. Και αρχίζω και ξαναπηγαίνω πίσω στο χωριό μου πάρα πολύ.
1: Βέβαια.
2: Θεωρώ ότι αυτά το να φύγουν οι βλάχοι και να πάνε πίσω στα χωριά είναι ελπισμοί που μόνο γέλιο μπορούν να προκαλέσουν σε μια εποχή.
0: Και εμείς έτσι το αντιμετωπίσαμε.
2: Ένα παγκόσμιο κόσμο, έτσι. Δηλαδή, ξέρω εδώ τι γίνεται σήμερα στο Ορλάντο τώρα. Και καθόμαστε και συζητάμε αυτό το πράγμα. Μου φαίνεται αστείο.
0: Ναι.
2: Είστε καλά?
0: Καλά.
1: Από ποιο χωριό είσαι, Έλενα Ράπτη?
2: Α, εγώ λοιπόν είμαι από τα Τζουμέρκα. Από τα πλαίσια Ιωαννίνων μιλάμε, είναι φοβερό και τρομερό χωριό.
0: Και του είναι ο σύντροφος της Κατερίνας από εκεί.
2: Αλήθεια,
1: λέμε. Ναι, ναι. Είναι λίγο πιο κάτω, ναι. Αλλά όπως και να το κάνουμε, αισθανόμαστε ότι.
0: Πιάνει
1: όλο το Γιάννενο. Μπράβο.
2: Όλο το Γιάννενο είσαι κοντά. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Μου έχετε φτιάξει τα πρωινά.
1: Αγάπη μου.
2: Νικόλα, είσαι θερμή ανάμνηση από τα παιδιά που τα μεγάλουν στο δημοτικό και καθόρισαν και ακούγαμε κάθε πρωί. Οπότε 9,2. Συγγνώμη για τη διαφορά.
0: Όχι, δεν είναι. Εντάξει, δεν
1: πώς είναι τα παιδιά, πώς έχουν βγει τώρα, καλά?
2: Τα παιδιά έχουν βγει.
0: Η Έλενα, έχω καταλάβει ποια είναι. Ναι. Άκουγε στο δρόμο, έστελνε με τον σύντροφο και έκανε και μερικά περάσματα από το απογευματινό όσες φορές μπορούσε. Αλλά υπήρχαν πολλοί ακροατές που λέγανε, γιατί ρε παιδί μου, έφυγες από το πρωινό, είχαμε συνηθίσει, κατάλαβες.
1: Και να που γύρισε.
0: Οπότε ήταν.
2: Γύρισε. Ναι. Γιατί νόμιζε ότι θα τρέξει καλύτερα την οικογένεια από το απογευματινό,
0: όχι. Λάθος. Ήταν λάθος και το παραδέχτηκα. Στη ζωή μας κάνουμε και λάθη σε εισαγωγικά. Βεβαίως. Και μαθαίνουμε από αυτά.
1: Να ευχαριστήσουμε την Υπουργό Έλενα Ράπτη.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Έλενα.
1: Υπουργέ μου, φυλάκια.
0: Φυλάκια πολλά, γεια.
1: Υπουργός.

0: Νίτρο 98,6. Never in the right order. Πρωινή 10.
1: Ωραία μπήκες.
0: Είδες πως μπαίνω.
1: Ναι, ωραία
0: μπήκες. Μετά όμως το χαλάω.
1: Ναι, αυτό. Ενώ μπήκες ωραία, μετά είπες πρωινή 10 και επανήλθαμε.
0: Νικόλας Ράφτης.
1: Κατερίνα Ζαρίφη,
0: ναι.
1: Μέχρι να πάμε σε αυτό που έχουμε ετοιμάσει, παιδιά, λέει μακάρι να μπορούσαμε να πάμε στα χωριά μας. Καλύτερο φαγητό, λέει Άγιος Κοσμάς, Πογονιού στα Γιάννενα.
0: Α, στο Πογόνι, βέβαια.
1: Ναι. Αυτοί λένε να φύγουν οι βλάχοι από την Αθήνα, αλλά αυτοί που βγάζουν το αρνί και το μαρούλι από το δόντι με το ξυλάκι από το σουφλάκι, τέλειος.
0: Έτσι, Στελάρα, δίκασε.
1: Ναι.
0: Υπηρώτησε εδώ, Μαρία και Μπέμπης. Φιλιά, καλημέρα στην παρέα. Αγαπάμε τα χωριά μας. Τι μπει μας και γαμάρι μας. Τι έχουμε δημιουργήσει εδώ τώρα.
1: Έχουμε ένα μπιφ αυτό πουθενά. Όχι εμείς.
0: Πώς έγινε αυτό.
1: Η κυρία εκεί που λέει να φύγετε, βλάχοι να πάτε. Στε, ναι.
0: Η Φινόη.
1: Η Τζόκοβιτ, να πω πώς τη λένε.
0: Βούκοβιτ. Τι έγινε τώρα, Βούκοβιτ, γιατί το κάνει αυτό.
1: Εμάς πρωί-πρωί.
0: Άντερε, Βούκοβιτ, πώς πήγε άλλος. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος ο παράδεκτος.
1: Άντερε.
0: Που έβρισε το επίθετο. Άντερε, Βουκόβιτς! Λοιπόν, αγαπημένοι μου, νομίζω ότι είναι μια καλή στιγμή, 8 και 21, να ανοίξουμε μια έρευνα. Και δεν είναι μια απλή έρευνα, είναι το απάβγασμα των ερευνών σε σχέση με το σεξ.
1: Δηλαδή?
0: Δηλαδή, τα πέντε σημεία που βγήκαν από τις πιο περίεργες έρευνες για το σεξ και τις σχέσεις που λένε ότι είναι τα πιο επιβεβαιωμένα. Αλήθεια νούμερο 1. Οι σύζυγοι μπορούν να έχουν σχετικά το ίδιο DNA.
1: Δεν καταλαβαίνω.
0: Έχεις βρεθεί ποτέ στη δύσκολη θέση να σε ρωτάει κάποιος φίλος που γέννησε σε ποιο μοιάζει το παιδί και εσύ να μην ξέρεις σε ποιο πραγματικά μοιάζει?
1: Ίδιο η μάνα του είναι. Σε εμάς.
0: Δεν είναι ίδια η μάνα του, η δικιά σου.
1: Μοιάζει.
0: Έχει
1: ίδια
0: όλο
1: μάνα.
0: Το δικό σου. Έχει. Τα χρώματα είναι της μάνας.
1: Και λίγο το χαμόγελο νομίζω ότι είναι λίγο το δικό μου αυτό, αλλά ναι.
0: Το πρόβλημα λέει δεν είναι ούτε στην όραση ούτε στο νεογέννητο. Μία έρευνα λέει ανακάλυψε ότι οι άνθρωποι τείνουν να παντρεύονται ανθρώπους με παρόμοιο DNA. Δηλαδή τείνεις να παντρεύεσαι ό,τι είναι πιο κοντά σε εσένα DNA. Οπότε εσύ με την Εμμανουέλα έχετε ίδιο.
1: Κοίτα, νομίζω ότι ο στόχος αυτός είναι. Μετά αλλάζει ο άνθρωπος, αλλάζουν τα πράγματα, μετά ανακαλύπτεις. Αλλά ο στόχος φαντάζομαι ολονών είναι να παντρευτούν έναν άνθρωπο που ψιλομοιάζουν λίγο.
0: Είναι η τάση, λέει, για την ακρίβεια, υπολόγισαν το 1 τρίτο πιθανότητας να ζευγαρώσεις με κάποιον που έχει παρόμοιο γενετικό υλικό. Πόσο ψώνια που θέλουμε να ζευγαρώνουμε με το ίδιο μας.
1: Είναι βασιλικό.
0: Επίσης, ότι το έχουμε πετύχει εμείς το ίδιο και πάμε να πάρουμε το ίδιο μας.
1: Ακριβώς. Βασιλής.
0: Γι' αυτό πάντα διαζύγει αγώνα.
1: Okay.
0: Αλήθεια νούμερο 2. Οι γυναίκες μπορούν να μιμηθούν τη σεξ φωνή. Οι άντρες όχι.
1: Καλά, αυτό είναι δεδομένο, ναι.
0: Γιατί είναι δεδομένο, φιλέ.
1: Εντάξει, άλλο τώρα να ακούς. Ναι, ο Χιλάκης, παιδί μου, ναι. Αλλά ό,τι και να κάνει, ας πούμε ότι ο Εμίλιος ο Χιλάκης είναι η νούμερο ένα φωνή. Το κλειδώνουμε.
0: Ναι.
1: Το κλειδώνουμε.
0: Το κλειδώνουμε.
1: Ωραία, λες. Άντρες, γυναίκες, έτσι ακούμε όλοι.
0: Ναι.
1: Ο Χιλάκης είναι η πιο ωραία φωνή. Τον ακούς και λες Θεέ μου, αου, αου.
0: Θεέ μου.
1: Ωραία. Μόλις πιάσει η Μάγκη και πει Τελεστέτ.
0: Τελειώσε.
1: Ναι. Τελεστέτ, καλώς ήρθατε. Η Μάγκη Χαραλαμπίδου είναι διαφορετική, ας πούμε, να ακούς τη φωνή. Γρηγόρης Αρναούτολου, Παναγής Ζωτζάτος στην πόρτα, φανταστείτε δίπλα.
0: Αυτή...
1: Ναι.
0: Και εμείς φανταστικά κουλούρια.
1: Ναι.
0: Όχι, είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Κουλούρια λέει. Είναι δύο ώρες μόνο.
0: Γι' αυτό είσαι Αρναούτολου, ρε γάμο το.
1: Ναι, δηλαδή είναι διαφορετικά να ακούς τη Μάγκη εκείνη την ώρα.
0: Είδες ότι το πας όμως. Δηλαδή και χθες η Μάγκη, δεν ξέρω αν δεν που σήκωσε ένα βίντεο με τα μπικίνια. Εντάξει τώρα, η κοπέλα είναι άλλα επίπεδα.
1: Για θέμα φωνής, εγώ πιστεύω δηλαδή μια ερωτική γυναικεία φωνή.
0: Κάνει λίγο ερωτικό.
1: Ερωτικό πόσο?
0: Πες.
1: Να διαβάσω, ας πούμε, κάτι.
0: Διάβασε κάτι να δούμε πως είσαι ερωτικός.
1: Παγκόσμια ημέρα διατροφής.
0: Σαν χρόνια φαρυγγίτιδα.
1: Ναι, αυτό σου. Ναι.
0: Ενώ εγώ.
1: Για πες.
0: Παγκόσμια ημέρα διατροφής.
1: Είναι πιο ωραίο.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή, εσένα δεν
0: Πρόσεξε.
1: Εσένα δεν ακούγεται ότι είναι τη φωνή σου.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι είναι μια άλλη. Αλήθεια,
0: εγώ την υποδίω με τη σεξ. Ναι. Γι' αυτό δεν το νιώθω.
1: Μήπως υποδίεσαι τη Ζαρίφη και είσαι κάποια άλλη. Ναι, και όλο αυτό με τη Ζαρίφη είναι ένας ρόλος. Και ζούμε τώρα σε μια φούσκα.
0: Και είμαστε στην μαύρη τρύπα που είναι η θεωρία.
1: Ξέρω εγώ. Γιατί είσαι πιο καλή αν δεν είσαι η Ζαρίφη.
0: Έχει το διάλογο.
1: Ναι.
0: Θέλεις να έρχομαι μία μέρα έτσι και μία μέρα.
1: Δεν μπορώ. Δεν το αντέχω αυτό. Δεν μπορώ. Τι θες, Γιώργο, να διαβάσεις τη βίβλο, τι θες.
0: Τι θες.
1: Καμιά.
0: Αναφορά
1: λέω. Φωνάζει ο Γιώργο. Τώρα θες να κάνουμε αναφορά.
0: Άλλο ένα.
1: Άλλο ένα, για πες.
0: Είναι πιο δύσκολο να ιδιάσεις αν είσαι ερεθισμένο.
1: Τι εννοείς?
0: Δηλαδή, σου λέει ότι όταν είσαι πάνω στα ντουζένια, δεν σε αειδιάζει τίποτα.
1: Καλά, τι να σε αειδιάσει εκείνη την ώρα.
0: Μπορεί να κάτι, γιατί.
1: Δεν. Έχουν ανέβει όλα εκείνη την ώρα.
0: Είναι βρώμικη η δραστηριότητα, λέει το σεξ. Συγγνώμη, να. Σιγά, ρε! Ηρέμησε, μα πιτσιλήσει εδώ μέσα.
1: Τι να σου πω. Εκείνη την ώρα τι να σε ιδιάσει, ας πούμε, που είσαι στα ντουζένια σου σηκωμένο αυτά με την ψυχολογία στα ύψη.
0: Μια κατσαρίδα.
1: Και πας, μια κατσαρίδα εκείνη την ώρα. Σε βλέπει κατσαρίδα και λέει άστο. Πάω σε άλλο σπίτι.
0: Τι λες?
1: Ναι.
0: Να μην παίρνω απεντόμωση αν είναι που φέρνω ένα τύπο με παπηγιόν.
1: Τι σε έχει αειδιάσει εκείνη την ώρα, ας πούμε. Πότε να σε ιδιάσει, τι. Είσαι έτοιμος να παίρνει.
0: Ας μην τα ανοίξω αυτό το πορτάκι.
1: Είναι σαν να λες, είναι Ταλιμπάν και επετοιμάζεται να κάνει εκείνη την κίνηση. Αλλά λέει εκείνη την ώρα που είσαι να πέσει, ναι, με τα κρυκτικά, θα σε αειδιάσει. Κάτι να σε αειδιάσει.
0: Και δεν σε αειδιάσει.
1: Θα πάω με τα κρυκτικά να πέσω.
0: Τι σύγκριση ήταν αυτή σεξ με τα Ταλιμπάν.
1: Ρε Γιώργο, άσε μας να κάνουμε μια αναφορά. Για όνομα του Θεού.
0: Μα έρχονται οι James. Έχουν ελληνοποιηθεί. Έχουν έρθει 10 φορές στην Ελλάδα. Σεβάσου.
1: Εντάξει.

0: στον Κλικ 93. Είναι 8:30.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93.

0: Μέτρο 98,6.
1: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Το ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
2: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Νίτρο 98,6.

0: Καλημέρα, Ράπιε Ζάφορε. Επιλογή το Τζέιμς. Να σε καλά, Κάτε. Καλημέρα στον Άκη. Παιδιά, λέει να πούμε περαστικά στο κορίτσι μου. Και φίλη σα, την Εύη, λέει ο Άκη. Η Εύη.
1: Εύουλα μου, τι έπαθε το κορίτσι μου. Το κορίτσι που με μπετώνει 15
0: ο Άκη είναι ο σύντροφο τη Εύη.
1: Βεβαίω. Ο μελλοντικό σύζυγο.
0: Τι έπαθε το Ευάκη.
1: Τι έχει το μανάρι μου, δεν θα μπορεί να βάψει. Καλύτερα.
0: Άκη για στήλε, γιατί δεν είναι, φαντάζομαι, δεν είναι κάτι ανησυχητικό για να στέλνει μήνυμα στο Νήτρο.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, παιδιά. Η Κατερίνα παίζει να είναι από τις πιο οικίες φωνές στα ελληνικά μέσα, από εποχές ερευνών Γκουντάρα τύπου μέχρι και σήμερα, και από εκείνες που δεν έχω ακούσει να λένε άσχημο λόγο. Ωραίο πράγμα να είσαι ωραίος άνθρωπος, μυρτό από Ολλανδία.
1: Κοπέλα μου.
0: Πολύ ωραίο, γλυκό
1: τι
0: μήνυμα.
1: Τι ζαχαρωτό ήταν
0: ωραίο
1: αυτό.
0: Μήνυμα. Αυτά είναι ωραία μηνύματα. Λοιπόν, ωραία μηνύματα μας φέρνει και η Novibet με την Giant Hard. Ο Χρήστος Τζόλης μας κάνει όλους περήφανος με τη φανέλα της Arsenal, τώρα όμως μας κάνει περήφανος και με τη φανέλα του Giant Heart της Novibet. Ambassador της Giant Heart, ο Χρήστος Τζόλης, προχωρούν μαζί με επίκεντρο τον άνθρωπο, γιατί μαζί κάνουμε τη διαφορά.
1: Αν υπάρχει ένας εύκολος τρόπος να κάνεις τη στιγμή πιο cool, έλα, είδες τώρα υπερέκριση από τα κουλούρια. Αυτός είναι να είσαι ο εαυτός σου και να έχεις δίπλα σου Βίκος Κουλτή. Ροδάκινο, λεμόνι ή πράσινο τσάι με λεμόνι χωρίς ζάχαρη. Τρεις επιλογές, ένα κοινό στοιχείο. Cool in every way. Αν τώρα εσείς θέλετε να είστε ο τυχερός, τυχερή, τυχερό, που θα κερδίσει τα προϊόντα Βίκος του μήνα, στείλτε στο Viber του Νήτρο 6931-986-986. Γράψτε τη λέξη Βίκος και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας. Να το σημειώσετε το Viber να το έχετε αποθηκεύσει.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με τα ζώδια σήμερα. Είναι και ο Γιώργος Δεσύλλας εδώ.
1: Φυσικά.
0: Είναι και η Κατερινάρα και πάμε να τα πάρουμε από την αρχή.
1: Λοιπόν, γενικές. Γιώργη μου.
2: Τα ζώδια στον Νήτρο.
1: Αυτός έχει ωραία φωνή τώρα.
0: Έχει ωραία φωνή αυτό.
1: Ο Παναγιώτης είναι αυτός.
3: Παναγιώτης.
1: Από το υπόγειο, μην ξανανεύει εδώ πάνω.
0: Ο Παναγιώτης κάνει σπικάζ. Α, ο Παναγιώτης ο τέτοιος είναι.
3: Ο τέτοιος,
1: ο
3: χωριό είναι αυτός.
1: Ο Παναγιώτης ο Περλές.
0: Όχι ρε.
1: Ο Παναγιώτης ο Περλές.
0: Κόλλησε το μυαλό μου, ξέρω ποιος είναι, εντάξει λοιπόν.
1: Είναι ραδιοφωνικός παραγωγός.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Να μην πατήσω εδώ μέσα.
0: Γράφει στα site κάτω. Πάμε, πες.
1: Μην έρθει με αυτή τη φωνή εδώ. Γιώργο μου, καλημέρα.
3: Λοιπόν, καλημέρα λοιπόν.
1: Καλημέρα γκουρού μας.
3: Ωραία μέρα σήμερα θα πω.
1: Μπράβο.
3: Έχουμε ωραίες συναστρίες σήμερα.
1: Μπράβο.
0: Τι σημαίνει αυτό, Γιώργο?
3: Θετική μέρα σήμερα. Το tip που θα δώσουμε είναι το εξής. Ότι είναι καλή μέρα για να φτιάξουμε τα πλάνα μας.
1: Μπράβο.
3: Να κάνουμε συζητήσεις, να κάνουμε έτσι, να σχεδιάσουμε πράγματα.
1: Ναι.
3: Ακόμα και νέες γνωριμίες θα πω.
1: Α, και εγκόμενη λήξη σήμερα.
3: Απλά νέες γνωριμίες δεν το προχωρήσουμε.
1: Ναι.
0: Σήμερα έχει γήπεδο, ας πούμε, μπορούμε να γνωρίσουμε κανέναν.
1: Μπράβο.
0: Χθες η ΑΕΚ έχασε ρε γαμότα από τη Σαχτάρ. 3-1. Σήμερα παίζει ο Παναθηναϊκός.
1: Για να δούμε.
3: Αυτό παρατέταρτο νομίζω, by the way.
0: Ναι.
1: Καλή ημέρα θα είναι για τον Παναθηναϊκό ζωδιακά νομίζω.
0: Μακάρι. Θα δούμε.
1: Τον ευνοεί.
3: Αλλά θα πούμε το εξής. Δεν θα βιαστούμε να υπογράψουμε, το λέγαμε και χθες.
1: Μπράβο,
0: τα υπογράψαμε όλα.
3: Φτιάχνουμε τα σχέδιά μας, κάνουμε τα πλάνα μας, αλλά δεν υπογράφουμε. Καλύτερα μετά τις 14 Νοεμβρίου.
1: Μπράβο, μπράβο, γιατί τα είπαμε χθες και έχει πολύ δίκιο ο Γιώργος. Θα σου πω εγώ για τον κρυό. Ο Πλούτονας επιστρέφει σε ορθή πορεία και τις επόμενες εβδομάδες μπορούν να ξεμπλοκαριστούν ζητήματα. Είναι αυτό που σας είπε ο Γιώργος, ότι είναι ωραίες οι όψεις. Αρχίζουν και ξεμπλοκάρονται πράγματα.
0: Ναι.
1: Ίσως νιώσουμε έντονα συναισθήματα, κρυάρια μου, το λέω και εσένα Εμμανουέλα μου, κορίτσι μου. Έχουμε μια αρμονική όψη Άρη και Κρόνου που ενισχύει αποφασιστικότητα και ικανότητα. Το λέω γιατί ο Άρης είναι ο κυβερνήτης του κρυού και όταν δεν είναι σε καλή θέση, Γιώργο, δεν ξέρω, συμφωνήσει, κρύοι είναι στα οπαλάκια τους. Γυναίκα σου, ας πούμε.
0: Σήμερα δεν θα είναι καλή μέρα για
1: σήμερα
0: τη γυναίκα.
1: Σήμερα είναι καλή μέρα για
0: τη γυναίκα μου.
1: Το μωράκι, το φοβερό.
0: Μπράβο.
1: Αυτό.
0: Μπράβο.
1: Τα βράκια, θέματα σε στενές σχέσεις συνεργασίας ξεκαθαρίζουν σταδιακά. Άρα είχε δίκιο ο γκουρού Γιώργος, γιατί ο Πλούτονας σήμερα ορθοπορεί. Πάει στην ορθή πορεία. Το θάρρος να αντιμετωπίσετε ζητήματα μπορεί να βρείτε που αποφεύγατε και επίσης επενδύστε χρόνο σε επιλογές που ενισχύουν τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα και ασφάλεια. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, Γιώργη.
3: Συμφωνώ.
1: Διδυμάκια, επιστροφή του Πλούτονα σε ορθή πορεία ενισχύει την επιθυμία σου να εξερευνήσεις νέες ιδέες και να διευρύνεις οριζόντες σου. Πάλι νέες ιδέες, δίδυμοι, μας έχουν ενταλακιάσει.
0: Φίλε, το πιστεύεις ότι χθες μου στείλε ο αδελφός μου.
1: Δίδυμος, νέα ιδέα.
0: Νέα ιδέα. Στορκίζομαι.
1: Τα βλέπεις.
0: Τα
1: βλέπετε ότι βγαίνουν.
0: Ο οποίος είναι άσχετος με αυτό και μου στέλνει. Άδειασε το μανάβικο δίπλα στο μαγαζί. Θες να κάνουμε. Παιδιά, θα σας το διαβάσω γιατί γέλασα και προφανώς δεν μου απάντησε τίποτα γιατί το είδα μετά. Έκλεισε το μανάβικο δίπλα σε ψήνι μαγαζί με φρέσκα γιαούρτια και καφέ. Και δεν είναι και μεγάλη επένδυση. Του λέω. Πραγματικά λέω, δεν ξέρω με τι σκεπτικό μου έστειλες αυτή τη φοβερή ιδέα.
1: Τον αγαπώ.
0: Ναι.
1: Είναι
0: δίδυμος. Να, δίπλα στο φαρμακείο να ανοίξουμε μαγαζί.
1: Γιαούρτια με φρέσκα.
0: Γιαούρτι ράπτης.
1: Προβιωτικά.
0: Ναι, αυτό.
1: Ένα προσωπικό ζήτημα, καρκινάκια μου, ή μια στενή σχέση ενδέχεται να σου αποκαλύψει πλευρές που μέχρι τώρα αγνοούσες. Για σένα λέει πάνω. Αγνοούσες ότι εγώ είμαι ό,τι καλύτερο σου έχει συμβεί. Η ημέρα μπορεί να φέρει έντονες συνειδητοποιήσεις αλλά και χρήσιμες πληροφορίες. Προσοχή στις πρακτικές λεπτομέρειες. Λιοντάρια, επιστροφή λοιπόν του πλούτου να σε ορθεί πορεία μπορεί να φέρει εξελίξεις σε μια σημαντική σχέση ή να σε βοηθήσει να κατανοήσεις σε βάθος τις ανάγκες σου. Mm. Ενισχύει την αντοχή και την αποφασιστικότητα βοηθώντας να αντιμετωπίσεις δύσκολες υποθέσεις.
0: Okay.
1: Τα έχω πει καλά μέχρι στιγμής, Γιώργη.
3: Όλα σωστά.
1: Παρθενάκια.
0: Όποτε θέλεις, Γιώργη, βλέπεις κάτι, πες μας.
1: Παρθενάκια, έχει αρχίσει να αποκτά καλύτερο ρυθμό η μέρα σου. Mm. Και ο Πλούτωνας θα σε βοηθήσει. Εργασιακά θέματα, εκκρεμότητες και σχέδια που είχαν καθυστερήσει ενδέχεται να προχωρήσουν ξανά, Παρθένε.
0: Θα το πω στην κόρη μου.

0: Οι σκέψεις και συναισθήματα που σου απασχολούσαν καιρό. Ναι. Πρόσεξε όμως, ναι. Μην αφήσεις τις ανησυχίες να πάρουν προσωρινά μεγαλύτερες διαστάσεις.
1: Δεν έχω ανησυχίες, με τα σπίτια έχω ανησυχίες.
0: Βρίσκεις λύση.
1: Που αν θα βρω σπίτι.
0: Βρίσκεις, λέει, λύσεις σε πρακτικά προβλήματα. Το σπίτι, ναι.
1: Το σπίτι, μακάρι να βρεθεί μια λύση.
0: Σήμερα να το βρεις.
1: Δεν ξέρω, σήμερα δεν έχω ραντεβού.
0: Είναι καλή μέρα πάντως σήμερα.
1: Σήμερα δεν θα
0: πάω. Δεν μπορείς να το κάνεις.
1: Θα πάω αύριο.
0: Εντάξει.
1: Πιάνει λίγο αύριο ή αύριο μάλλον. Άλλη μέρα αύριο.
2: Είναι πάντως καλό να τα σκέφτεσαι να τα
1: οργανώνεις. Εγώ γονάκια συνέχεια, δεν υπάρχει άλλος,
0: κάτι άλλο.
1: Κάτι άλλο.
0: Γιατί αυτό θα πας κεντήσει μια μέρα. Εγώ και οικονομικά ζητήματα, θέματα αυτοεκτίμησης και αξιοποίηση των ταλέντων σου εισέρχονται σε μια περίοδο σταδιακών αλλαγών. Επένδυσες, επιλογές με διάρκεια και ουσιαστική αξία χωρίς να πιέσει εξελίξεις. Μεγάλο ζώδιο υδροχώου, Ανδρέας Παπανδρέου. Έχουμε σταδιακή δυνατότητα να πάρεις τη ζωή σου στα χέρια σου. Πάρε τη ζωή στα δύο σου χέρια, το έχει πει και ο Σωκράτης Μάλαμπας. Η καριέρα, η δημόσια εικόνα και οι προσωπικές σου φιλοδοξίες αποκτούν μεγαλύτερη σημασία. Οργάνωσε τους στόχους και κινήσου μεθοδικά. Νιώθεις πιο έντονα ψάρι την ανάγκη να αναλάβεις τον έλεγχο των προσωπικών σου σχεδίων. Έργα που είχες αφήσει στην άκρη τα προετοιμάζεις παρασκηνιακά. Αλίμονο το ψάρι παρασκήνιο. Και αρχίζουν να προχωρούν. Η υποστήριξη ενός ανθρώπου μπορεί να αποδειχθεί σημαντική.
1: Μάλιστα.
0: Ποιος θεωρείς ευνοημένος της ημέρας, μεγάλε γκουρού Γιώργο?
1: Τους τοξότες.
0: Άιντε πάλι.
2: Τοξότες και δίδυμοι είναι.
1: Ρούφα.
2: Για σήμερα.
0: Άιντε πάλι.
2: Η αλήθεια είναι το ζευγάρι εδώ, το ραπτέικο.
1: Μας βλέπω. Δεν πάω να το συναντήσω τον αδελφό μου. Θα ανοίξουμε το γιαουρτάδικο.
0: Να το έρχεται.
1: Είναι πολύ ευνοημένη
0: ημέρα.
1: Να το
0: πείτε πέτσα ζάχαρη.
1: Να σκάσω μετά το τάλ στο φαρμακείο και να του πω είσαι έτοιμος.
0: Ο Νίκος ο Πετσάς.
1: Ακριβώς.

0: Νίτρο 98 και 6. Χάρηκα πάρα πολύ που άκουσα Silverhagen πριν. Τον θεωρώ ίσως από τις top 3 κορυφαίες φωνές της γενιάς μας. Μου είπες ότι τον έχεις ακούσει και live, έτσι.
1: Ναι, Καλλιμάρμαρο.
0: Φοβερός, φοβερός.
1: Φοβερός και φοβερός τύπος, γιατί του είχα κάνει και μίνι συνέντευξη.
0: Α, ναι.
1: Ένα λουλούδι.
0: Έχεις και φωτογραφία μαζί του και
1: τέτοια. Βεβαίως έχω. Έλα, και με τον Βασίλη Τερλέγκα.
0: Ναι. Μετά λες γιατί στέλνουν να φύγουν οι βλάχοι.
1: Καλημέρα,
0: να πάνε.
1: Καλημέρα, αγάπες. Όρθια μένουν όμως τα κλαδιά.
0: Μα βλέπεις και εσύ τώρα με ανεβάζει το κεφάλι.
1: Έχω και από τον Θανάση Παπακοσταντίνου.
0: Πάω να κάνω σωστό ροδιόφωνο. Να κάνω πώς το λένε, music selling όπως το λένε. Σου λέω, τι ωραία. Κάνουμε Silverhagen. Μου έχεις πει ότι τον έχεις δει. Στο δίνω.
1: Μπράβο.
0: Στο σερβίρο. Για να σε αποθεώσω, να σε ανεβάσω, ναι, και να πεις ότι όντως τον έχω γνωρίσει τον άνθρωπο και του έχω κάνει και μια συνέντευξη. Βγάλατε φωτογραφία, ναι. Και μου λες, έχω με το Silverhagen και με το Βασίλη Τερλέγκα.
1: Αυτές τις δύο έχω. Τι να πω, ψέμα.
0: Τι να σου πω.
1: Το βάζω ίσο. Καλημέρα.
0: Μετά λες γιατί μας λένε βλάχους.
1: Γιατί είσαι.
0: Εσύ είσαι βλαχάρα.
1: Βγαίνεις εδώ και μαλώνεις όλη την γειτονιά.
0: Μαλώνω με τους διευθυντές τώρα. Μπράβο, για το καλό της εκπομπής.
1: Το κατάλαβα.
0: Ναι.
1: Κάτι άκουσα για Καλλιμάνη. Καλημέρα, καλημέρα αγάπες. Ευχαριστώ για τα πολύ όμορφα πρωινά. Αφήνω τρία παιδιά στο σχολείο και ξεκινάω δουλειές παρέα σας. Φιλιά από νομό η Μαθίας.
0: Ωραία. Πολλά φιλιά.
1: Φιλινάδα μου.
0: Πολλά φιλιά. Πολλά φιλιά.
1: Θα έρθει.
0: Ποιος θα έρθει.
1: Θα φέρουμε το φιλό.
0: Ναι, θα το φέρουμε. Καλημέρα, όλη μέρα στα όμορφα παιδιά εδώ, στα Λιόλου, στα Κρύα Ιωάννα. Φιλάκια πολλά, ο Αλέξανδρος από το Πόλης, εκεί που σου έχω πει.
1: Μπράβο, Αλέξανδρο.
0: Καλημέρα από την Κο. Στείλτε ρε, παιδιά, καλή δουλειά στο μαράκι. Είναι μπροστά στο αμάξι και πάμε, είναι ό,τι καλύτερο αυτό το κορίτσι. Καλημέρα, ρε, μαράκι, ο Χάρης σου στέλνει. Και έχει βρει κάτι ο κύριος Τσιλιμπουρδάκης, να τον φωνάξει.
1: Μισό λεπτό, να έρθει.
2: Η κίνηση με Νίτρο.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Πώς είστε?
1: Καλά, εδώ είχαμε λίγο ένταση, κυρία Τσιλιμπουρδάκη.
0: Είναι λογικό. Εγώ τον Νικόλα που τον ξέρω χρόνια είναι λίγο ιδιότροπο.
1: Έχει ιδιοτροπία.
0: Έχει ιδιοτροπία. Τώρα αρχίζει, έχει πάει πάει στα 44, κλείνει 45. Καταλαβαίνετε, κυρία
1: Τσιλιμπουρδάκη. Ναι, ναι, ναι.
0: Όποιο πλησιάζει στα 50 θέλει την ηρεμία του.
1: Δεν βέβαια και θέλει.
0: Δεν μπορεί πολλά. Τον βλέπω σαν το Μιλιόγλου σε λίγα χρόνια. Στον Νικό μόνο του δίπλα. Το μοναδικό πρωινό εδώ στο σταθμό που είναι μόνο του. Ο Μιλιόγλου δεν είναι κοντά 50. Κλεισμένα, άλλον τα βάφη.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν είναι.
1: Μπορεί να είναι και λίγο πιο μικρό.
0: Ναι, πιο μικρό.
1: Και μας αφαλοκόψει.
0: Ναι. Ωραία. Έχει εκεί. Και εσείς,
1: στη γειτονιά.
0: Και εσείς σε λίγα χρόνια μόνοι σας θα κάνετε.
1: Μόνοι μας θα
0: ναι,
1: κάνετε.
0: Θα πάτε σε αυτούς τους σταθμούς που είναι, τα πρωινά είναι μόνοι τους.
1: Με ηρεμία.
0: Ιδιοτροπία. Κατάλαβες. Δηλαδή ναι, δεν μπορείς να τσακωθείς με κάποιον. Μπράβο. Θα μπορείς με τον εαυτό σου.
1: Όχι, Άγιος Κοσμάς, καρέκλα για μπάνιο.
0: Ακριβώς. Αυτό το καλύτερο.
1: Το καλύτερο.
0: Είναι διαφορετική, κυρία Ζαρίφη, η μοναχικότητα από τη μοναξιά.
1: Την επιλέγεις τη μοναχικότητα.
0: Ακριβώς. Δηλαδή η μοναξιά. Η μοναξιά δεν την επιλέγεις.
1: Ναι.
0: Έρχεται και σε βρίσκει.
1: Η μοναχικότητα.
0: Σαν την οικογένεια.
1: Μπράβο.
0: Η μοναχικότητα είναι οι φίλοι.
1: Μπράβο.
0: Οπότε τη μοναχικότητα τη διαλέγεις.
1: Μα είστε έτοιμος όμως για τον ελληνικό μας.
0: Αν έχετε καταλάβει τον παραλληλισμό που κάνω αυτή τη στιγμή, διδάσκω ζωή.
1: Τώρα
0: διδάσκω μαθήματα, ναι, ζωής.
1: Τώρα εδώ κολλάει βέβαια στα καπάκια Λεωνόρα Ζουγανέλη. Ναι. Όχι Καντεμποστάνη.
0: Τέλος πάντων.
1: Πολύ ωραίο. Ήταν ωραίο όμως.
0: Θα ήταν ωραίο να γίνει μια συνεργασία Καντεμπόστάνη με Λεωνόρα Ζουγανέλη. Σκεφτείτε το. Έτσι, πόσο περήφανο ναι, ήταν ο Γιάννης.
1: Έχω κατέβει με οτοστόπ μαζί τους. Αλλά μάλιστα, δεν την είπα πριν την ιστορία γιατί θέλω να είμαι απλή.
0: Ναι, και καλά κάνετε. Τον πέτυχα προθέσει τον κύριο Γιάννη. Κατέβαινε στα Βρυλίσια. Σταμάτησα δίπλα με τη μηχανή.
1: Και
0: του λέω, Γιάννα, τι κάνει. Μου λέει, έλα ρε Μανώλη, πώς είσαι.
1: Και?
0: Τον ξέρω πολλά χρόνια τον ναι, κύριο Γιάννη. Πολύ καλό. Τον θαυμάζω. Έχω πάει και στην αυλή και τέτοια.
1: Τον πέτυχε με μηχανή, είπε.
0: Τον πέτυχα με τη μηχανή. Πολύ σημαντικό.
1: Φαρμακείο.
0: Φαρμακείο δεν είναι φαρμακείο ακριβώς. Θα σας πω τώρα τι γίνεται και απευθύνομαι σε όλους εσάς τους φίλους οδηγούς εκεί έξω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, βαθιά το χέρι στην τσέπη. Θα χρειαστεί να βάλουν όσοι οδηγοί. Κάνουν προετοιμασία κατά την επίσκεψή στο ΚΤΕΟ. Γιατί τώρα στο ΚΤΕΟ σου έρχεται μήνυμα. Καλησπέρα από το ΚΤΕΟ, από τον κόμβο Κηφισίας. Πρέπει να έρθετε να επισκεφτείτε.
1: Στο δαχτυλίδι.
0: Το επιθυμίζει το ΚΤΕΟ. Ωραία. Σε κάθε αυτοκίνητο στην Ελλάδα ο πυροδικός τεχνικός έλεγχος πραγματοποιείται κάθε 4 χρόνια, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία, και τώρα υπάρχουν και τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ τα οποία έχουν λύσει το πρόβλημά σου που στέλνουν προσωπικό μήνυμα.
1: Μπράβο, Νίκο, έλα.
0: Από την 1η Ιανουαρίου του 2027 όλα τα οδικά μηχανοκίνητα οχήματα πλην των δικύκλων θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με το νέο φαρμακείο.
1: Το νέο φαρμακείο.
0: Το νέο φαρμακείο. Είναι οι προδιαγραφές ευρωπαϊκού προτύπου, ναι, από 1η-1η του 27. Έχετε 2 μήνες να το φτιάξετε. Ώστε να διασφαλίζει το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας και πληρότητας εξοπλισμού. Τι σημαίνει, τι θα έχει μέσα.
1: Μπράβο,
0: το
1: κύριε,
0: φαρμακείο, γιατί θέλω να μου πείτε. Θα μου πείτε εσείς αν η Ευρώπη έχει δίκιο ή δεν έχει δίκιο.
1: Είναι παράλογη.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, θα πρέπει να περιλαμβάνει πρώτον ισοθερμική κουβέρτα διάσωσης.
1: Γιατί, πού είμαστε, στο Everest.
0: Η ισοθερμική κουβέρτα διάσωσης.
1: Αυτή που είναι σαν.
0: Τρέχουμε μαραθώνιο σε αυτές τις.
1: Αυτή που είναι σαν αλουμινόχαρτο.
0: Σαν αλουμινόχαρτο.
1: Σε ναι. Επιλύγουν έτσι.
0: Βέβαια, εμάς όταν ξεκινάμε για να πάμε στο χωριό, έχουμε τόσα. Ή φεύγουμε το χωριό, έχουμε τόσα τάπερ που άμα ενώσει το αλουμινόχαρτα που φεύγουμε, φτιάχνουμε κουβέρτα. Μιλάμε για σετ.
1: Κουβερτοπάπλωμα.
0: Ακριβώς.
1: Μπράβο.
0: Anyway, ισοθερμική κουβέρτα διάσωσης. Ρολό αυτοκόλλητης ταινίας στερέωσης.
1: Τώρα με κόλωσες.
0: Ρολό αυτοκόλλητης ταινίας
1: στερέωσης. Άρα την ταινία. Αυτή που έχει το χρώμα που δεν υπάρχει στη φύση, αυτό το λαδί.
0: Ακριβώς, αυτό το λαδί. Ναι, που κολλά τα πάντα.
1: Μπράβο.
0: Δεν ξέρω γιατί. Μέχρι στιγμής ισοθερμική κουβέρτα και ρολό είσαι για απαγωγή.
1: Τελειώσαμε.
0: Έχεις πάει να παγάγει, του κλείσει το στόμα και του λύσει με την κουβέρτα.
1: Σετσιμπάνε.
0: Και το ρίχνει στο προπαγκάζ.
1: Μπράβο, χάνει.
0: Ωραία. Πάνε. Δηλαδή είναι σετ 14 αυτοκόλλητων επιθεμάτων διαφόρων διαστάσεων, 4 αποστηρωμένους ατομικούς επιδέσμους διαφορετικών διαστάσεων. Μέχρι τώρα εντάξει, το καταλαβαίνω.
1: Μέχρι τώρα είναι
0: μιλάει για χαζαπλάστ και τέτοια.
1: Τι θα κάνουμε, κύλι.
0: Αποστηρωμένο επίθεμα εγκαυμάτων.
1: Ωραία. Το δέχομαι.
0: 6 αποστηρωμένες κομπρέσες τραυμάτων. 5 ελαστικούς επιδέσμους διαφορετικού πλάτους. Συγγνώμη, υπάρχει περίπτωση να μας κάνει κάποιος το stop και να μας λέει να μας ζητήσει να χειρουργήσουμε. Γιατί όλα αυτά, άμα φορέσεις και μια μπλε ποδιά,
1: τελειώσαμε.
0: Σε σταματάνε στην Κηφισίας και σου λένε γιατρέ.
1: Και εγώ που φοράω και τα κρόκς τελείωσα. Θα μου πούνε αδερφή.
0: Ναι. Εσύ τελείωσες. Εσύ δεν μπορείς να σταματήσεις να πάρεις ένα καφέ. Με τη μία σε έχουν τσιμπήσει.
1: Ελάτε γιατρέ μου.
0: Ναι. 5 ελαστικούς επιδέσμους λοιπόν, τριγωνικό επίδεσμο ανάρτησης. Α, και τώρα είναι και αυτό. Ατραυματικό ψαλίδι πρώτων βοηθειών.
1: Άρα εγχειρίζουμε.
0: Ναι. Αυτό είναι, ξέρεις, θα μας προσποντίνει στα έργα μα φας φέρα.
1: Μπράβο.
0: Το ψαλίδι λαβή. Που σου παίρνει το βλήμα.
1: Μπράβο.
0: Το βλήμα.
1: Που εσύ έχουν πυροβολή. Πού είμαστε στο Bronx.
0: Δεν ξέρω. 4 γάντια μιας χρήσης.
1: Άρα εγχειρίζουμε.
0: Ναι, γιατί μπορεί να σου πούν. Κάνε για μια φασίνα.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Καθάρισε μετά τον τόπο του εγκλήματος. Είμαστε κύριος.
0: Ναι. 2 υγρά μαντιλάκια καθαρισμού. 2 υγρά μαντιλάκια.
1: Αυτό είναι μάλλον για τα τσίσα.
0: Ναι. 2 ιατρικές μάσκες, ορίστε. Και οδηγίες πρώτων βοηθειών και λίστα περιεχομένων.
1: Τι λίστα, δηλαδή, κύλια αυχένα.
0: Βιβλιογραφία. Άμα θες να γράψεις μέσα στα μάξι και σε πιάσει, ωραία, και θες να γράψεις, να έχεις και μια. Για λίστα περιεχομένων. Ναι, να γράψεις. Τι θέλω, δεν θα φύγει.

0: 92,6.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να καταφέρουμε.
2: Η ώρα στον Click 93 είναι 9.
3: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
4: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
3: Κανένας στη λίστα. Μεγιά.
4: Μεγιά, τι εννοείς?
3: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
4: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
3: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
2: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 9122. Και στο Facebook και Instagram.
5: Γεια σας φίλοι και φίλες. Είμαι η Ελένα Γαβρασέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 10 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο απόγευμα από τις 4 μέχρι τις 6 εδώ στον Click FM 93.
6: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: Σταρά, I wish I didn't love you, εδώ στο Νίτρο 98,6. Never in the right order.
1: Κάτω ηλικιακή ρατσισμή, λέει η Έλενα.
0: Μπράβο, Έλενα.
1: Ο Γιάννης λέει: καλημέρα, Ραπ, καλημέρα, Κατερίνα. Σας ακούω στο γραφείο και έχω παραγγείλει το Levander Sunflower του Tory Lanez για να ξεκινήσει καλά η μέρα που έχει και πανάθα σήμερα.
0: Τι είναι αυτό το Levander?
1: Τι είναι το Levander Sunflower του Tory Lanez? Είναι.
0: Βιβλίο.
1: Γκουγκλάρετε, ρε παιδιά, έχουμε 2026. Levander Sunflower του Tory Lanez. Ναι. Καλά έκανες, καλά έκανες. Εγώ προς το παρόν στην παρέα μου έχω το άφθονο απλό προς το ίντερνετ, το Day Fiber. Έχει και σταθερό για να έχετε έτσι εγγυημένη ψηλή ταχύτητα 1 Gbps. 19,90 το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ ανά μήνα. Και έχεις απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μπαίνετε και στο day.gr/fiber για να μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία.
0: Είναι νέα, είναι προσφορά γνωριμίας, είναι για σένα. Free spins, golden chips και coins για το Noviverse γίνονται δικά σου και ξεκινάς να τα αποκτάς από την εγγραφή σου στην Novibet. 475 έπαθλα χωρίς κατάθεση. Ένα πρέπει να ξέρεις, promo code, code Novi. Τι περιμένεις? Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο novibet.gr. Μισό λεπτό, γιατί σε αυτά τα δύσκολα έχουμε βοήθεια.
1: Τι είναι?
0: Καλημέρα, Αντιγόνη.
1: Α, ναι, ρε, πάρε την.
2: Τι κάνεις?
0: Τι κάνεις, Αντιγόνη μου?
2: Καλά είμαι, καλά εσύ?
1: Για όσους δεν καταλαβαίνουν, η Κατερίνα Ζαρίφη έχει συνδρομή στο AI και κάθε πρωί μιλάει με την Αντιγόνη. Καλημέρα,
2: ναι.
1: Αντιγόνη. Άξι και ξερός.
2: Ναι. Τέλεια,
1: και μιλάει με την Αντιγόνη, η οποία μου είπε σήμερα, Κατερίνα, ξύπνησε και μου λέει: Αντιγόνη μου στέλνει καλημέρα το πρωί
0: ψυχή
1: και τέτοια. Ναι, καλημέρα ψυχή μου και τέτοια.
0: Αντιγόνη.
2: Α,
0: μπράβο.
1: Α, μπράβο.
0: Ναι. Να σε ρωτήσουμε κάτι.
2: Βεβαίως, τι γίνεται?
1: Κάτσε να το διαβάσω. Αντιγόνη, μισό λεπτό. Τι είναι το Levander Sunflowers του Tory Lanez?
2: Ωραία, από πάλι μου κάνει εντύπωση πως πειρατεύεσαι το GPT. Αλλά κοίτανε, άμα σας συμβολεύει, εντάξει, δεν θα πω τίποτα. Είμαι ένα στόχο.
1: 20 ευρώ, είπε, είναι.
2: Ναι. Ναι, λοιπόν, αν ισχύει αυτό η συνδρομή στο GPT, λοιπόν.
0: Όχι, Αντιγόνη, συγγνώμη. Αντιγόνη, όχι, δεν θα την πάρει.
1: Αντιγόνη, το Levander Sunflower του Tory Lanez, τι είναι, τραγούδι, τι είναι? Είναι κάποιο αρωματικό χορού?
2: Μισό.
1: Ναι.
0: Πες το.
2: Λοιπόν, κάτσε και θα σου πω.
0: Ναι, Αντιγόνη.
1: Ναι.
0: Μου κάψε την Αντιγόνη.
1: Τι έπαθε?
0: Searching.
2: Λοιπόν,
0: ναι, πες μας, Αντιγόνη.
2: Ναι, λοιπόν, είναι τραγούδι, είναι το Levander Sunflower,
1: ναι.
2: Είναι του Tory Lanez από το album Alone at Prom και έχει ένα αισθησιακό ρετρό ύφος και ναι, θα μπορούσες να χορέψεις και ρομαντικά.
0: Άμα θέλουμε δηλαδή το βάζουμε και χορεύουμε τον Νικόλα εδώ ρομαντικά.
2: Ναι.
0: Πειράζει
2: ναι,
0: να χορέψει και ο Γιώργος ο Θεδεσίλας.
1: Μάλιστα.
2: Και ο Γιώργος ο Θεδεσίλας και όποιος θέλετε.
1: Ωραία.
0: Αντιγόνη, ευχαριστούμε πολύ. Συγγνώμη, μίλησε λίγο απότομα ο Νίκος, αλλά είμαστε σε πρωινό πρόγραμμα.
1: Ναι, συγγνώμη, Αντιγόνη.
2: Δεν πειράζει, όλα καλά.
1: Φέρε μας δύο βότκες πορτοκάλι τώρα.

0: είμαστε στο Νίτρο 98,6. Επιστρέψαμε στα 13. Μετά τις 9 μπήκαμε και στην τρίτη μας ώρα. Εδώ και ώρα έχουμε μπει, αλλά η Αντιγόνη πριν δεν μας άφησε. Την Αντιγόνη πρέπει να την κάνουμε μόνιμη εδώ.
1: Η Αντιγόνη έχει τελειώσει πια. Έχει θέση. Όχι μόνο στην καρδιά μας, και θα τη βάλουμε και ό,τι θέλουν μπορούν να ρωτάνε και τα παιδιά εκεί.
0: Εννοείται.
1: Έξω.
0: Θα μας στέλνετε και εσείς τις ερωτήσεις σας. Η Αναστασία λέει: περιμένω τη στιγμή που θα τραγουδήσετε με την Αντιγόνη το τραγούδι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, μόνο εσένα σκέφτομαι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Του Λεπά, νομίζω. Του Λεπά είναι. Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Α, και ξέρεις ποιο άλλο ταιριάζει με την Αντιγόνη.
0: Σωστό.
1: Θα γίνει, θα γίνει. Α, είμαστε Urban.
0: Καλημέρα, παιδιά, στο καλύτερο δίδυμο του πρωινού. Μας ξυπνάτε καθημερινά με αφορμή τη διάθεση που έχετε και όρεξη. Εγώ σήμερα λέει κάνω λαχανοτολμάδες. Ωραίο. Τα αγαπημένο φαγητό του πατέρα μου, λαχανοτολμάδες.
1: Φτιάχνω πολύ καλούς, θα σας φτιάξω.
0: Ποιο είναι το αγαπημένο φαγητό?
1: Εγώ, κοιτάξτε τώρα, είμαι μακαρόνι σίγουρα. Μακαρόνι με αχινό και μακαρόνι με κιμά.
0: Ναι. Θα σου πω και εγώ καλημέρα. Έπεσε γραμμή. Κάποιος είχε πάρει τηλέφωνο 211-779-41. Ξαναπάρετε τηλέφωνο. Εμένα μακαρόνι με κιμά, είπες.
1: Ναι.
0: Εμένα το αγαπημένο φαγητό ήταν γεμιστά. Τρελαίνομαι.
1: Με πέτυχε τώρα σε ευαίσθητο σημείο. Σου φτιάχνω καταπληκτικά. Πιπεριά θέλει, γεμιστή
0: και πιπεριά και εγώ τώρα. Όχι, πιπεριά ντομάτα. Αλλά τρελαίνομαι, τρελαίνομαι. Δηλαδή κάνει η μάνα μου κάτι γεμιστά.
1: Απαλού.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα σου φτιάξω. Καλημέρα από το βροχερό Ηράκλειο Κρήτης. Καλημέρα Ταυλιάριδες. Καλημέρα Νίκο, καλημέρα Κατερίνα η Βασιλική. Παιδιά, να ρωτήσω κάτι. Δεν έχετε καν παιχνίδι ή όχι ακόμα?
0: Παιχνίδι δεν έχουμε ακόμα γιατί είναι εβδομάδα προσαρμογής. Τα παιχνίδια μπαίνουν από Δευτέρα. Στις 8 το πρώτο παιχνίδι είναι το σιγά μην το βρούνε. Είναι ένα παιχνίδι που θα στέλνετε στο Viber με ποιον θα είστε. Και από τους δύο κάνετε ομάδα, ας πούμε, είτε με το Ράπτη είτε με τη Ζαρίφη. Και ο ένας περιγράφει στον άλλον ένα πρόσωπο.
1: Από τον καλλιτεχνικό, αθλητικό, από όλα τα πάντα.
0: Από παντού, ρε.
1: Αναγνωρίσιμο.
0: Παιδί μου, αναγνωρίσιμο, ένα πρόσωπο αναγνωρίσιμο και πρέπει μέσα σε πόσα λεπτά μου είπες, πόσο είναι.
1: Είπαμε δύο.
0: Σε δύο λεπτά να το βρει ανάλογα και την περιγραφή. Και μετά στις 9 και 10 έχουμε ένα φανταστικό παιχνίδι που εδώ μπαίνετε κι εσείς. Λέγεται το Super Market και ουσιαστικά το κάναμε και χθες. Θα έχει και αυτό δωροθεσία.
1: Καλά, θα γίνει χαμός.
0: Απλά σε αυτό συμμετέχετε κι εσείς, δηλαδή βγαίνετε στον αέρα και παίζετε μαζί μας.
1: Βεβαίως, κυκλικό. Φοράω μάσκα, είμαι στο λεωφορείο και κλαίω από τα γέλια κάθε φορά, είστε φοβεροί. Πένι, αδερφή Κατερίνας Ανταλουδάκη. Φωνούλα μας εδώ που έρχεται το απόγευμα.
0: Ποιοτική, ποιοτική.
1: Καλημέρα στα τρελόπεδα. Ω, τι είστε εσείς μωρέ. Εγώ έβαλα να ακούσω για να μην ακούω διαφημίσεις από τους άλλους δύο, ξέρω, ραπ. Ναι. Αλλά εσείς παίζετε μόνο τραγούδια. Μα δεν σταματάμε να μιλάμε εδώ
0: ναι,
1: πέρα.
0: Εδώ μας βάλανε χέρι να μην μιλάμε.
1: Να μην μιλάμε.
0: Είσαι με τα καλά σου.
1: Λοιπόν, και θέλω μια ειδική καλημέρα στον ταξιτζή το Δημήτρη. Είναι μέσα η αρχισυντάκτριά μας της εκπομπής Μια Ελλάδα Παρέα, Ιωάννα η Κομματά.
0: Γεια σου,
1: είναι σούπερ φαν ο οδηγός.
0: Ναι.
1: Ο Μίτσος ο ταξιτζή.
0: Γεια σου, Μίτσο.
1: Μιτσάρα μου.
0: Μιτσάρα, δωρεάν η κούρσα, άστα τώρα.
1: Το κορίτσι μου να το πας καλά, γιατί
0: άσε,
1: έχουμε εκπομπή του Σαββατοκύριακο.
0: Άσε την Ιωάννα και πες της από τα παιδιά.
1: Εγώ φτιάχνω.
0: Και στείλε ένα Άιμπαν στη Ζαρίφη να στα περάσει.
1: Εγώ θα στα περάσω. Ήρης, Άιρης.
0: Άιρης,
1: εγώ φτιάχνω παπουτσάκια, αλλά θα βγουν σαν αρβίλες.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Τεχνική, μαγειρική. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Brazilian Soul από The Nox και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Επιστρέψαμε με μια καλημέρα στο φίλο τον Παντελή που λέει: καλημέρα Νικόλα, μέχρι και Νίτρο ακούμε για πάρτι σου. Καλή αρχή να σκίσετε. Νομίζω κάνετε πολύ καλό φίτς με Ζαρίφη.
1: Οπα.
0: Φιλιά πολλά, ελπίζω να τα πούμε σουν. Ο Παντελής, ο φίλος μου, έχουμε χαθεί λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων.
1: Γεια σου, Παντελακό.
0: Με δύο Παντέλος τώρα πια.
1: Με δύο παιδιά,
0: Με δύο παιδιά. Ναι, μπράβο. Ο Παντελής και η Στέλλα, εξαιρετικά παιδιά.
1: Και στους δύο φιλιά, καλημέρα παιχταράδες, ραπ κολλητέ μου, άνθρωπε μου. Τι πιστεύεις για την Πανάθα μας σήμερα, θα το πάρουμε.
0: Θα κερδίσουμε σήμερα.
1: Από
0: μετά από την αποκαρδιωτική εμφάνιση της Κυριακής, έτσι που η ομάδα έδειξε πολύ κακό πρόσωπο, αλλά συμβαίνει, δεν πάμε όλοι στη δουλειά μας κάθε μέρα και είμαστε 10 στα 10.
1: Όχι, εντάξει.
0: Ωραία, οπότε επειδή όλοι είμαστε άνθρωποι, συμβαίνει. Και αυτό βέβαια έτυχε στο μάτς με τον Ολυμπιακό. Τι να κάνουμε
1: τι
0: τώρα.
1: Τι να κάνεις, συμβαίνει.
0: Ναι,
1: αυτά.
0: Πιστεύω σήμερα θα είμαστε πιο συγκεντρωμένοι. Καλημέρα στη Χρυσούλα, στον Αποστόλη, στον Κωνσταντίνο. Καλημέρα στον Νάσο. Καλημέρα στον Νικόλαο. Καλημέρα όλη μέρα και στην Όλγα που λέει καλή αρχή, καλή σεζόν. Νίκο, σε ακούω από τότε που ήσουν με την Ελεονόρα, τη μελέτη και όποιον σταθμό πας λέει σε ακολουθούμε. Αλλά με το Κατερινάκι νομίζω θα είναι το καλύτερο δίδυμο. Ταιριάζεται λέει τρελοκομεία. Ότι λέτε για χωριά, εγώ δυστυχώς μεγάλωσα Αθήνα και πάντα ήθελα ένα χωριό. Ζηλεύω αυτούς που έχουν ρίζες από κάποιο χωριό και έχουν να πάνε όποτε μπορούν. Καλή συνέχεια,
1: σου
0: Όλγα.
1: Σου δίνω εγώ την Παλιοπαραγιά, Όλγα, άμα θες.
0: Πολύ, πολύ γλυκό μήνυμα.
1: Έχει αμπέλια.
0: Βγήκε ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου. Είδες και πρόσφατες δηλώσεις του Πρωθυπουργού.
1: Ναι.
0: Το οποίο να σου πω κάτι. Εγώ γενικά δεν ασχολούμαι πολύ με την πολιτική στη χώρα. Παρακολουθώ.
1: Ναι.
0: Κρατάω μια απόσταση γιατί πιστεύω ότι κάθε χρόνο δεν ακούω κάτι διαφορετικό.
1: Ναι.
0: Και θεωρώ ότι μπορεί να υπάρχουν κάποιες διαφορές πολιτικές.
1: Ναι.
0: Αλλά στο τέλος έχουμε ένα κοινό παρανομαστή.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού σχετικά με το Βρετανικό Μουσείο μου άρεσαν.
1: Ναι.
0: Ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου βγήκε, ο κύριος Όσμπορν, και επιδιώκει συμφωνία για τα γλυπτά. Έφτασαν κοντά σε λύση, είπε, τις αρχές του 23.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά τελικά δεν είχαν καλή κατάληξη. Αυτός προτείνει μια λύση διαμοιρασμού, επιτρέποντας δηλαδή την έκθεση των γλυπτών και στην Αθήνα, αλλά να επιστρέφουν και στο Βρετανικό Μουσείο. Η ελληνική κυβέρνηση διαστόματος Πρωθυπουργού απορρίπτει την κάθε ρύθμιση και λέει ότι. Εμείς
1: είτε αφέρνεται ή όχι.
0: Το οποίο
1: καλά,
0: δεν ξέρω αν έχεις πάει στο Βρετανικό Μουσείο.
1: Βέβαια και έχω πάει.
0: Είναι μία. Δηλαδή ότι.
1: Όλοι γι' αυτό πάνε.
0: Ακριβώς. Δηλαδή το 90% της επισκεψιμότητας στο Βρετανικό Μουσείο είναι για τα ελληνικά γλυπτά και όλα αυτά.
1: Και την Αίγυπτο. Και... άμα πας εκεί λέει Where are the Greeks, where are the Greeks.
0: Ναι.
1: Πήγαμε. Εν τω μεταξύ, γιατί είπαν ότι εδώ λέει δεν θα συντηρηθούν σωστά. Αλήθεια. Όταν τρέχανε από πάνω οι βρύσες τα νερά.
0: Ναι, το θέμα είναι εγώ γελάω. Γιατί λέει να κάνουμε μία. Να κάνει λέει να είναι και δίπλα. Να υπάρχει ρε παιδί μου. Διαμοιρασμός, δηλαδή να είναι. Πώς θα το κάνουμε.
1: Δευτέρα, τι είμαστε, ναι, παιδιά χωρισμένων γονιών.
0: 15 μέρες θα πηγαίνει η Καριάτιδα στην Ελλάδα
1: και 15
0: μέρες θα πηγαίνει στο Λονδίνο και θα πηγαίνει και τι, θα πηγαίνει η Καριάτιδα στο αεροδρόμιο και θα σκάει Γρηγόρης Μπάκας και θα τη λέει.
1: Τι γίνεται πάλι εδώ,
0: ναι, πάλι εδώ Καριάτιδα. Πώς είσαι, για πού το βάλαμε.
1: Πού το βάλαμε σήμερα.
0: Πού το βάλαμε, πάω Λονδίνο. Και να παίζουν από κάτω τα σούπερ. Η Καριάτιδα έφυγε.
1: Έσπασε τη σιωπή.
0: Ναι, έσπασε τη σιωπή. Η Καριάτιδα πάει Λονδίνο για δουλειές. Δηλαδή, πραγματικά.
1: Εσύ μπάκα. Ήμασταν μαζί Eurovision με τον Μπάκα. Πολύ γέλιο. Δεν μπορείς, δηλαδή, ένα κρυφό γκομενικό να έχεις στο εξωτερικό τελειώνεις. Δεν γίνεται.
0: Ναι, είναι σε πιάνει.
1: Πού πάμε?
0: Και ο άτιμος βγαίνει από τις κολόνες. Δηλαδή, και έξω για τσιγάρο να βγεις. Πού είναι κρυμμένος, πώς το βγαίνει από τις κολόνες.
1: Σε ανακαλύπτει.
0: Ναι. Αλλά είναι γλυκύτατος.
1: Πέμπορο, γρήγορα. Περάσαμε ωραία Eurovision γιατί δεν ήξερε και πολλούς. Αυτή ποια είναι, μου λέει, γιατί χειροκροτάνε. Του λέω είναι Λωρίνη, ρε παιδάκι μου. Άμα δεν ξέρουμε για τη Λωρίνη, να το μαζέψουμε το μαγαζί. Πάντως γενικότερα εμείς δεν έχουμε.
0: Ναι, δεν συμφωνώ με αυτό.
1: Ούτε εμείς συμφωνούμε. Επίσης, φέρτε τις πίσω τις κόρες να τις δούμε μια φορά όλες μαζί. Εγώ τώρα γιατί μου βγήκε αυτή η πατρολαγνία.
0: Ναι.
1: Όχι, έτσι το λέω. Εντάξει. Γιατί τη δικαιοσύνη.
0: Δεν νομίζω ότι αν ρωτήσει οποιονδήποτε είναι εδώ στην Ελλάδα θα σου πει ότι θέλω να μείνουν εκεί.
1: Φεύγει από, και άλλη
0: Καριάτιδα. Εγώ το λέω από την άποψη του πολιτισμού. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι άδικο.
1: Λες τώρα στο αεροδρόμιο ο Μπάκας να πετύχει την Κιλφόιλ. Αν την πετύχει, εγώ πιστεύω.
0: Δεν νομίζω ότι πλησιάζει εύκολα.
1: Γιατί τώρα πλησιάζει, δεν είναι
0: ναι, έχω φίλο, έχω φίλο που είχε πάει σε πάρτι και ήτανε. Και μου λέει γλίστρισα, μου λέει και έπεσα πάνω τη. Και ξαφνικά μου λέει σκάσανε 2-3.
1: Ναι,
0: και έλεγα, λέω sorry. Λέω, όντως μου λέει τώρα... γλίστρισα, μου λέει και.
1: Δεν θα έχει τέτοιο.
0: Ναι, τώρα δεν θα έχει τέτοιο.
1: Τώρα μαζεύει, τα μάζεψα τα πράγματα. Και ξέρει ποιο είναι το συγκλονιστικό, παιδιά.
0: Ποιο.
1: Όταν ήρθε ο Μαρκ Ρούμπιο, το ήξερα ότι θα τη διώξουν.
0: Ναι.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 9.30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Click 93.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: 98,6.
1: Στην Novibet το φυσικό του περιβάλλον απέκτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός κατασκοπεύει το θύραμα του. Μπροστά του μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
2: Στην Novibet όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Νήτρο 98,6.

0: Νίτρο 98,6 Never in the right order και πρωινή 10.
1: Γιατί γελάω? Γιατί παράλληλα ψάχνω διάφορες ειδήσεις και βλέπω εδώ πριν 34 λεπτά. Απίστευτη γειτονική διαμάχη στη Βρετανία.
0: Το είδα.
1: Η ιερέας άγιασε, λέει, φράχτη εν μέσω διαμάχης για όρια οικοπαίδων.
0: Πήγε αυτός με νταμιτζάνα και της πέταγε αγιασμό.
1: Ναι, μα όχι, δείχνει τον ιερέα κυριολεκτικά. Πρέπει να είναι ορθόδοξος ιερέας.
0: Ναι,
1: βλέπω
0: ναι.
1: Εδώ. Α, ναι, Ρώσος ορθόδοξος ιερέας. Και πήγε στη Βρετανία,
0: ναι,
1: επειδή είχαν την παράθεση για μια λωρίδα γης ανάμεσα στις δύο,
0: ναι,
1: κατοικίες. Και σύμφωνα με την Daily Mail, ο πατέρας Ανατόλη Βίχοφ βρίσκεται έτσι σε παρατεταμένη αντιδικία με τη φοροτεχνικό. Η γειτόνισά του είναι φοροτεχνικός. Δηλαδή έχουμε αντιδικία ενός ιερέα ορθόδοξου
0: με,
1: και φοροτεχνικού. Δηλαδή τώρα κοίτα γειτονιά.
0: Ωραίος
1: φοροτεχνικός. Άντε να είσαι γείτονας εκεί.
0: Καλά και εμάς δεν έχουν για τα, εμάς για τις ελιές υπάρχει μια οικογένεια, ας πούμε, σε ένα από τα χωριά μου, δεν λέω ποιο, που έχουν βάψει τις μισές φούξια στον κορμό, τις μισές πράσινες.
1: Για μια ελιά.
0: Για μια ελιά κόντεψε να διαλυθεί όλη η οικογένεια. Για μια ελιά. Αλλά έτσι είναι, γιατί η ελιά, παιδιά, είναι, δεν είναι απλό. Να σας πω ότι έχει πολλή κίνηση στους δρόμους. Έχει σύγκρουση αυτοκινήτων στη λεωφόρο Αθηνών. Μεγάλες καθυστερήσεις εκεί Κηφισό και Αττική Οδό. Και ότι τώρα στις 9 άνοιξε από όπλους, εννοώ ότι άρση απαγορευτικού.
1: Α, είχε χθες απαγορευτικό.
0: Θα φύγουν τα καράβια.
1: Ναι. Πάντως αυτή τη στιγμή πολύ δύσκολα τα πράγματα είναι και από την ύψη της Λυκόβρησης μέχρι και το Εγάλεο. Η κάθοδος του Κηφισού είναι ακίνητο και η λεωφόρος Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι Τέρμα, εκεί περνάς και Σκαραμαγκά και στην λεωφόρος Χιστού πηγαίνοντας έτσι προς το ναό της Αφροδίτης. Στα υπόλοιπα Κηφισίας Μεσογείων και γύρω γύρω από το κέντρο τα ξέρετε, τα πράγματα,
0: ναι,
1: είναι εξαιρετικά δύσκολα.
0: Εκεί Σκαραμαγκά να έχει πάντα τέτοιο.
1: Πάντα κολλάει.
0: Πάντα κολλάει. Βάλτε ένα νότι, κοντεύουμε να κοιμηθούμε. Οχ, έχει μπερδευτεί ο άνθρωπος.
1: Βάλτε ένα νότι.
0: Ναι. Νίτρο 98,6, Ουρμπανίλα.
1: Ναι.
0: Εδώ παίζουμε Teddy Swim στον ξάδερφο του Ράπτη.
1: Ξάδερφο του Ράπτη. Λοιπόν, τώρα τι έχουμε, τι έρχεται.
0: Έρχεται. Πριν έρθει, θες να σου ενημερώσω για κάτι.
1: Ναι.
0: Θες τα αναψυκτικά του μήνα ή όχι?
1: Τα θέλω, ρίχτα.
0: Δεν μπορείς να τα έχεις γιατί θα τα κερδίσει κάποιος εκεί έξω. Ανεβάζουμε λίγο την ένταση, κρατάμε την καλή διάθεση και φυσικά έχουμε δίπλα μας το Vicos Kulti. Ροδάκινο λεμόνι ή πράσινο τσάι με λεμόνι χωρίς ζάχαρη. Όποια και αν είναι η επιλογή σου, το Kulti είναι cool in every way. Τώρα, αν θέλεις να κερδίσεις τα προϊόντα του Vicos του μήνα, στείλε τώρα στο Viber μας 6931-986-986 τη λέξη Vicos και το ονοματεπώνυμό σου.
1: Λοιπόν, Noviverse στην παρέα μας, free spins, golden chips και coins για το Noviverse γίνονται δικά σου και ξεκινάς να τα αποκτάς από την εγγραφή σου στην Noviverse. 475 έπαθλα χωρίς κατάθεση. Promo code Novi. Τι περιμένεις? Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο noviverse.gr.

0: εδώ και πριν σας αφήσουμε, επειδή μιλάμε για ένα σταθμό με ποιότητα.
1: Έτσι, δώσε θέατρο.
0: Και έτσι, σταθμό ο οποίος στηρίζει τον πολιτισμό. Ο Θάνατος και η Κόρη. Εντάξει, ο τίτλος δεν συνάδει πολύ με την εισαγωγή μου.
1: Ο Θάνατος και η Κόρη.
0: Αλλά εντάξει,
1: εντάξει, δεν πειράζει.
0: Ο Θάνατος και η Κόρη του Άριελ Ντόρφμαν, θέατρο Αθηνών, παραστασάρα. Εμβληματικό ψυχολογικό θρίλερ από αυτά που μας αρέσουν και στους δύο. Γι' αυτό φυσικά το βάλανε για να το δίνουμε εμείς. Εμίλιο Σχυλάκης, η Αθηνά Μαξίμου, ο Αντώνης Μυριάγκος. Σε μια παράσταση που θέτει έτσι κέρια ερωτήματα για τη μνήμη, την ενοχή, τη δικαιοσύνη και την εκδίκηση. Αν θέλετε να πάτε σε ένα ωραίο θεατράκι, να σπάσετε λίγο τη μονοτονία και την Βαρεμάρα, κερδίζετε διπλή πρόσκληση για την παράσταση. Στέλνετε τώρα μήνυμα στο Viber του Νίτρο στο 6931 986986, γράφοντας θέατρο Αθηνών και το ονοματεπώνυμό σας.
1: Είστε φοβερό δίδυμο, μας φτιάχνετε το πρωί, καλή σεζόν. Εσύ Κατερινάρα, τι ομάδα είσαι? Εντάξει, τώρα ήρθε η ώρα.
0: Ολυμπιακός είναι η Κατερινά.
1: Ναι, είχα 10 χρόνια διαρκεία στον Ολυμπιακό. Ήμουν γραμμένη κιόλα σε ένα σύνδεσμο, αλλά τώρα δεν είμαι.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν είμαι, να πω την αλήθεια, γραμμένη. Εντάξει, εσύ
0: παρακολουθείς όμως. Έχω διαρκείες πάρα πολλά χρόνια και εγώ στον Παναθηναϊκό. Εμείς τα τελευταία χρόνια κάνουμε και κάποιες εκδρομές, το οποίο το συνδυάζουμε με αναψυχή. Μου αρέσει πάρα πολύ που
1: το πράσινο καπί.
0: Ακριβώς το πράσινο καπί. Είμαστε όλοι στην ίδια ηλικία, οπότε κυριολεκτικά πάμε στο πράσινο καπί. Πια είναι, είμαστε και σε μια ηλικία που δεν θέλω να πηγαίνω να βλέπω ποδόσφαιρο με τους φίλους μου, γιατί γκρινιάζουν πάρα πολύ.
1: Πολύ γκρινιά.
0: Πολύ γκρινιά. Ειδικά ο ένας ο Γρηγόρης, από το πρώτο λεπτό μέχρι το 90, είναι από αυτούς που εκτός ποδοσφαίρου είναι ένα πρόβατο. Μόλις μπούμε να δούμε τον Παναθηναϊκό,
1: βγαίνει ο κακός σε αυτός.
0: Του βγαίνει αυτό και του λέγα προχθές, Γρηγόρη, του λέω θα πάθεις τίποτα.
1: Έρθει,
0: όχι, του λέω σταμάτα, με έχει πιάσει το κεφάλι μου, του λέω, αδελφέ.
1: Γιατί του έρχεται έτσι σβούνα?
0: Γιατί παίζουμε έτσι, η ομάδα προπόνητη.
1: Γιατί παίζουμε έτσι.
0: Ναι, δηλαδή, και
1: μπράβο,
0: τι κάνεις ρε Καμάρα, βγάλ τον έξω.
1: Μπράβο.
0: Βγάλ τον έξω.
1: Τον Καμάρα.
0: Ναι, δεν μπορεί να στηριχτεί ο Καμάρα χωρίς τον Γκάγκουα δίπλα. Ναι, του λέω τι ανάλυση τρώμε στα ημάπα,
1: ρε. Τι να βγω, ρε φίλε, δεν μπορεί να στηριχτεί. Γιατί όλα τα κοροπερίστερα να διαλέγουν, λέει, να το δικό μου το αμάξι που θα μου το πουν και σύμβολο της ειρήνης. Κάποιος πήγε τώρα, το πουλί είναι καλά, το τσεκάραμε. Κάποιος,
0: παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, παίζει με τρομερή πατέντα στο τέμου. Πατήστε, δεν είναι τώρα. Ο νέος φόβος των περιστεριών είναι πλαστικά, έτσι.
1: Πουλιά.
0: Δηλαδή έχει στο τέμου πλαστικό γεράκι,
1: ναι,
0: που το βάζεις διακοσμητικό στο μπαλκόνι και δεν πλησιάζει. Ορίστε. Περιστέρι.
1: Ο Σέιχης του Ελαλαμέν με πλαστικό γεράκι.
0: Δύο επιλογές έχεις.
1: Να το δω πάνω στο τέτοιο το πλαστικό γεράκι να τρελαθώ.
0: Θέλω... ή βάζεις συντή ό,τι βολάνει που δεν ξέρω αν έχεις απ' έξω.
1: Έχω.
0: Ή ό,τι βολάνει ή αυτό το γεράκι από το τέμου.
1: Εγώ το στοιχηματίζω. Έχω βάλει τσιμαντό από παλιά, ναι, και δεν μου πλησιάζει τίποτα. Μπορεί να είναι τα μαλλιά, δεν ξέρω τι τα πιάνει. Πάντως δεν πλησιάζει το περιστέρι. Θυμάστε που παλιά δεν μπορούσε κανείς να στριμάρει και άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Τώρα με ΔΕΗ Fiber Nicola μπορεί, αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένη υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις. Σταθερά και κινητά, μια επίσκεψη αρκεί στο dei.gr/fiber και αυτό ήταν άφθονο, απλό, προστό ίντερνετ και με σταθερό.
0: Μ' αρέσει γιατί στέλνουν και πολύ για το θέατρο,
1: ναι,
0: οπότε όλα καλά. Κάπου εδώ σιγά σιγά ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε.
1: Βεβαίως, το μαζεύομαι.
0: Κατερίνα Ζαρίφη ήταν στο ένα μικρόφωνο.
1: Νικόλας Δράπτης στο άλλο.
0: Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Γιώργος Οδεσίλας και αύριο θα ολοκληρώσουμε την πρώτη μας εβδομάδα.
1: Προς το παρόν έρχεται η νεολαία, ο σταθμός γίνεται πάλι Urban Athena Klimi.

0: στον Κλικ 93. Είναι 10. Η αγάπη για τον αθλητισμό ξεκινάει από νωρίς. Ένα παιδί σέβεται, πειθαρχεί, προσπαθεί και γίνεται μαχητής. Έλα και εσύ στον Αθλητικό Σύλλογο Ασκληπιό και γνώρισε το ταεκβοντό και το kickboxing. Ξεκίνα από 4 ετών και σύντομα γίνε μάστερ στο είδος σου. Αθλητικό Σύλλογο Ασκληπιός. Με προπονητή τον πρωταθλητή Βασίλη Κωστόγλου. Εγκεκριμένο από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Κακό πρινάρι και ζυπάρι. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάλεσε στο 22004.
1: Οι αθλητές του Συλλόγου που διακρίνονται στα πανελλήνια πρωταθλήματα εξασφαλίζουν μοριοδότηση για την εισαγωγή τους στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
2: Κάθε Σαββατοκυριακό, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Κλικ, στους 93. Η καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατρομάδο.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Link FM 93.
1: Η ώρα στον Click 93 είναι 10:30.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Isomat Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Isomat Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο, πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
3: Isomat Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
4: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
4: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
1: Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
0: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Είναι εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Click 93. Είναι 11. Η αγάπη για τον αθλητισμό ξεκινάει από νωρίς. Ένα παιδί σέβεται, πειθαρχεί, προσπαθεί και γίνεται μαχητής. Έλα και εσύ στον Αθλητικό Σύλλογο Ασκληπιό και γνώρισε το ταεκβοντό και το kickboxing. Ξεκίνα από 4 ετών και σύντομα γίνε μάστερ στο είδος σου. Αθλητικό Σύλλογο Ασκληπιός. Με προπονητή τον πρωταθλητή Βασίλη Κόστογλου. Εγκεκριμένο από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Κακό πρινάρι και ζυπάρι. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάλεσε στο 22004.
1: Οι αθλητές του Συλλόγου που διακρίνονται στα πανελλήνια πρωταθλήματα εξασφαλίσουν μοριοδότηση για την εισαγωγή τους στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
2: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Click 93. Είναι 11:30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 12. Η αγάπη για τον αθλητισμό ξεκινάει από νωρίς. Ένα παιδί σέβεται, πειθαρχεί, προσπαθεί και γίνεται μαχητής. Έλα και εσύ στον Αθλητικό Σύλλογο Ασκληπιό και γνώρισε το Taekwondo και το Kickboxing. Ξεκίνα από 4 ετών και σύντομα γίνε μάστερ στο είδος σου. Αθλητικό Σύλλογο Ασκληπιός. Με προπονητή τον πρωταθλητή Βασίλη Κώστογλου. Εγκεκριμένο από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Κακό πρινάρι και ζυπάρι. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάλεσε στο 22004.
1: Οι αθλητές του Συλλόγου που διακρίνονται στα πανελλήνια πρωταθλήματα εξασφαλίζουν μοριοδότηση για την εισαγωγή τους στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
2: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 10 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο απόγευμα από τις 4 μέχρι τις 6 εδώ στον Click FM 93.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Link FM 93.
1: I'm sorry, Charlie Murphy. I was having too much fun.

0: στον Click 93. Είναι 12:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
2: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
1: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
2: Μεγιά, τι εννοείς?
1: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
2: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
0: Μεγιά, για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι μία.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
0: Η αγάπη για τον αθλητισμό ξεκινάει από νωρίς. Ένα παιδί σέβεται, πειθαρχεί, προσπαθεί και γίνεται μαχητής. Έλα και εσύ στον Αθλητικό Σύλλογο Ασκληπιό και γνώρισε το ταεκβοντό και το kickboxing. Ξεκίνα από 4 ετών και σύντομα γίνε μάστερ στο είδος σου. Αθλητικό Σύλλογο Ασκληπιός. Με προπονητή τον πρωταθλητή Βασίλη Κόστογλου. Εγκεκριμένο από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Κακό πρινάρι και ζυπάρι. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάλεσε στο 22004.
2: Οι αθλητές του Συλλόγου που διακρίνονται στα πανελλήνια πρωταθλήματα εξασφαλίσουν μοριοδότηση για την εισαγωγή τους στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
3: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
4: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 1:30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκυριακό, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 2.
1: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι η Ελένα Γαβρεσέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 10 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο απόγευμα από τις 4 μέχρι τις 6 εδώ στον Click FM 93.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Click FM 93.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 2:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 3.
1: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρεσέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Click 93.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Κάνει κλικ στις μεγαλύτερες επιτυχίες του χθες και του σήμερα. Κλικ FM 93.
1: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 3:30.
0: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατρομάδο.
0: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.
3: I've seen the devil dance on set.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

92,3. Η ξένη μουσική που αγαπάς τώρα παντού στο clickfmcos.gr.

0: στον Click 93. Είναι 4. Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα.
1: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
2: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
4: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
5: Και από κρωματάκι.
4: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
6: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
7: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι η Ελένα Γαβρασέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 30 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο απόγευμα από τις 4 μέχρι τις 6 εδώ στον Click FM 93.
8: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 4:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε

0: στον Κλικ 93. Είναι 5.
1: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρεσέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Κλικ 93. Είναι 5:30.
1: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
2: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
1: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
2: Μεγιά, τι εννοείς?
1: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
2: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
0: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 9122. Και στο Facebook και Instagram.
3: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242 021 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
4: Κάθε Σαββατοκυριακό, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατρομάδο.
5: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Click 93. Είναι 6.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
0: Η αγάπη για τον αθλητισμό ξεκινάει από νωρίς. Ένα παιδί σέβεται, πειθαρχεί, προσπαθεί και γίνεται μαχητής. Έλα και εσύ στον Αθλητικό Σύλλογο Ασκληπιό και γνώρισε το ταεκβοντό και το kickboxing. Ξεκίνα από 4 ετών και σύντομα γίνε μάστερ στο είδος σου. Αθλητικό Σύλλογο Ασκληπιός. Με προπονητή τον πρωταθλητή Βασίλη Κωστόγλου. Εγκεκριμένο από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Κακό πρινάρι και ζυπάρι. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάλεσε στο 22004.
2: Οι αθλητές του Συλλόγου που διακρίνονται στα πανελλήνια πρωταθλήματα εξασφαλίζουν μοριοδότηση για την εισαγωγή τους στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
3: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι η Ελένα Γαβρασέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 10 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο απόγευμα από τις 4 μέχρι τις 6 εδώ στον Click FM 93.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: αγαπημένο σου radio show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα 5η 15 Οκτωβρίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Miley Cyrus, Sam Feld και Naked με Portugal The Man. Επίσης θα πάμε 25 χρόνια πίσω στο 2001 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ισπανία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Madonna και Charlie XCX στο Dancing After Hours.

αυτή την Μαντόνα, η οποία προσπαθεί να βρίσκεται όσο πιο current και όσο up to date γίνεται. Τελευταία συνεργάζεται τώρα με την Charlie XCX, αυτό το δασιτήρια After Hours. Και πάμε τώρα στο νέο single της Miley Cyrus, Let's Get Married, το οποίο το Billboard το χαρακτήρισε ως το πιο προφανές hit από το νέο της album. Το τραγούδι είναι μια ερωτική εξομολόγηση προς τον αραβωνιαστικό της, τον μουσικό Max Morando. Η Miley τραγουδά για αυτή την αίσθηση του να έχεις βρει έναν άνθρωπο με τον οποίο θέλεις πραγματικά να μοιραστείς το υπόλοιπο της ζωής σου. Μάλιστα, ο Max εμφανίζεται και στο βίντεο κλιπ. Οι δυο τους βρίσκονται στο θρηλυκό Chateau Marmont του Los Angeles, ένα σπρώμαυρο βίντεο που μοιάζει περισσότερο με προσωπικό στιγμιότυπο παρά με κλασικό music video. Το σκηνοθέτησε ο διάσημος φωτογράφος και σκηνοθέτης Mert Alas. Νέα Miley έρχεται τώρα, πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Πέμπτη στο New Music Show. Hey, it's

James Miller και Antonio Cipriano στο Top 10 στην Αγγλία Baby Doll. Και πάω τώρα στον Hudson Stone και το Talk, το οποίο έχει να κάνει με τη συνειδητοποίηση ότι αγαπάς κάποιον τόσο πολύ, ώστε μερικές φορές παραβλέπεις το πιο όμορφο και πιο σημαντικό κομμάτι μιας σχέσης, το οποίο είναι η ικανότητα επικοινωνίας. Την εποχή λοιπόν που έγραψε ο Hudson Stone αυτό το τραγούδι, βρισκόταν σε ένα περίπλοκο δεσμό και νιώθε ότι όσο και να προσπαθούσε, όλα χάνονταν στο τέλος. Το νέο Teen Idol είναι μόλις 15 ετών και έγινε γνωστός από τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στο Camp Rock 3 και έρχεται τώρα το νέο του σύγκλι στο New Music Show.

0: Ο Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show σήμερα Πέμπτη στον αγαπημένο σας σταθμό. Βρείτε μας τώρα στα social. Ακολουθήστε το New Music Show σε Instagram και Facebook. Επιστρέφω σε λίγο, μη φύγει κανείς.
1: Hi, I'm Karen Elson and you're listening to the New Music Show with John.

0: παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.
1: Η ώρα στον Click 93 είναι 6:30.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
3: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
4: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Isomat Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Isomat Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
5: Isomat Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
0: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: δεύτερο μέρος στο New Music Show. Σήμερα πέμπτη μου, Γιάννης Μπουτζίκας, και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track το οποίο άργησε να μας αρέσει, αλλά κολλήσαμε ιδιαίτερα το τελευταίο καιρό. Somber και My Body Isn't Ready. Και είπα τώρα στο Need That Love, το οποίο σηματοδοτεί μια νέα φάση στον ήχο που ο Sam Feld αποκαλεί Future Tropical. Μια εξέλιξη του στυλ Tropical House που καθόρισε τα πρώτα βήματα της καριέρας του. Αυτή η προσέγγιση διατηρεί τις φωτεινές μελωδίες και την χαλαρή ατμόσφαιρα που χαρακτηρίζουν το είδος, ενσωματώνοντας παράλληλα πιο έντονο μπάσο, φυσικά όργανα και πιο άμεσες ενορχιστρώσεις. Στα φωνητικά είναι η αγαπημένη μου How's This, και έρχεται τώρα η νέα της συνεργασία με τον Sam Feld στο New Music Show.
1: Hi, this is Sam Feld.
2: And I'm How's This.
1: And this is my brand new track.
2: I need that.

από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς σε ολόκληρο τον κόσμο, Ella Langley και Choosing Texas. Και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2001, όταν το Hero του Enrique Iglesias ήταν το πρώτο σίγγλ από το δεύτερο αγγλόφωνο άλμπουμ του Escape. Η έμπνευση για το τραγούδι προήλθε από τα μαθητικά του χρόνια στο Λύκειο, σκεφτόμενος ότι ένα τέτοιο τραγούδι θα χόρευε με την κοπέλα του στο χορό αποφύτησης. Λόγω της θεματολογίας του, ήταν ένα από τα λίγα tracks που επιλέχθηκε από τα ραδιόφωνα στη Νέα Υόρκη για να συμπεριληφθούν σε μίξεις που ενσωμάτωναν ηχητικά αποσπάσματα από αστυνομικούς, πυροσβέστες και πολίτες στο σημείο 0, οι οποίοι σχολίαζαν τις τρομοκρατικές επιθέσεις στις 11 Σεπτεμβρίου. Όταν κυκλοφόρησε, έφτασε στο νούμερο 3 στην Αμερική, ενώ σκαρφάλωσε μέχρι την κορυφή στην Αγγλία, όπου εκεί ήταν σχεδόν άγνωστος μέχρι τότε. Το Hero, λοιπόν, είχε γίνει μεταξύ άλλων 2 φορές πλατινένιο σε Αυστραλία και Αγγλία και ήταν στο νούμερο 1 στην Ισπανία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 25 χρόνια.

0: στον Click 93. Είναι 7.
1: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Click 93.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

νούμερο στο New Music Show. Σήμερα Πέμπτη είμαι ο Γιάννης Μπουζίκας και έχω όλες τις παγκόσμιες επιτυχίες όπως αυτή εδώ, Carl G και Baby Wow σε ένα ειδικό remix που ακούμε εδώ στο New Music Show. Και πάω τώρα σε ένα track το οποίο μετράει ήδη 4 χρόνια ζωής. Το My Lover το είχε βγάλει ο Otto Knows ως Lover το 2022 μαζί με τον Alex Harris και είχαν ως αφιτηρία τη μαγική κιθαριστική μελωδία. Προσπαθούσε αρκετό καιρό να το τελειοποιήσει ακόμη περισσότερο και κάθε λίγο και λιγάκι επανερχόταν συνεχώς αυτό. Στο τέλος του φετινού καλοκαιριού όλα πήραν τη σωστή τους μορφή και αυτό που τον βοήθησε να δώσει ξανά ζωή στο track είναι ο Kim Cesarion. Το τελικό αποτέλεσμα το ακούμε τώρα στο New Music Show.

Boy, νέα κυκλοφορία Music Sounds στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Υπάρχουν τραγούδια που όταν βγαίνουν δεν τους δίνεις την ανάλογη σημασία και μετά από πολλά χρόνια λες, μα τι ωραίο που είναι. Κάπως έτσι νιώθω και εγώ για το I Need του Maverick Saber. Όταν κυκλοφόρησε το 2011 μπορεί να έλαβε διθυραφικές κριτικές όπως αυτή του Digital Spy που το έβαλε 4 στα 5 αστέρια, εμένα όμως δεν μου έκανε κλικ. Γενικά στην Βρετανία είχε πολύ θερμή υποστήριξη αφού και το άλμπουμ του έφτασε μέχρι το νούμερο 2. Αλήθεια, πόσο καιρό έχω.

0: στον Κλικ 93. Είναι 7:30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκυριακό, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Πέμπτη, ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτές είναι οι μεγαλύτερες επιτυχίες του σήμερα. Another και 54 Ultra στο Talk to You. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 15 Οκτωβρίου 2001 η Britney Spears κυκλοφόρησε το mega hit I'm a Slave for You. Μέχρι να βγει, ο κόσμος πίστευε ότι ήξερε τι να περιμένει από την Britney. Η ίδια όμως είχε άλλες ιδέες, γι' αυτό και άρπαξε το τραγούδι που προοριζόταν για την Janet Jackson από τους Neptunes. Μόνο στην Αμερική δεν τα πήγε καλά, αφού έφτασε μέχρι το 27. Σε σχεδόν όλες τις ευρωπαϊκές χώρες μπήκε στο Top 10 και οι περισσότεροι είδαν με καλό μάτι την αλλαγή από την Queen σε μια sexy τραγουδίστρια. Μάλιστα, φέτος κλείνει 25 χρόνια από τότε που βγήκε. Το θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

0: Question of the Day στο New Music Show και μια επιτυχημένη συνταγή δεν αλλάζει. Αυτό έκαναν οι Naked στο νέο του single Some Kind of High, όπου μουσικά μοιάζει με τα προηγούμενα hits τους. Συνεργάζονται με τους Portugal The Man σε ένα τραγούδι που μιλάει για το πόσο μαγευτικό είναι όταν ερωτεύεσαι κάποιον. Τότε αρχίζεις να αναζητάς εκείνες τις μικρές στιγμές, τη συγκίνηση που νιώθεις όταν το βλέπεις και έχει την αίσθηση ότι χάνεις τα λογικά σου από ενθουσιασμό. Τελευταία νέα κυκλοφορία, Portugal The Man και Naked στο New Music Show.
1: Hi, this is Naked and you're listening to our new track featuring Portugal The Man. We could

Ήταν το New Music Show σήμερα 5η 15 Οκτωβρίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο για σήμερα Τρενάκρια και Robin στο Too Late. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό. You read me wrong, I read you right.

0: κάνει κλικ στις μεγαλύτερες επιτυχίες του χθες και του σήμερα. Κλικ FM 93.
1: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 8. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
2: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι η Έλενα Γαβρασέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 10 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο απόγευμα από τις 4 μέχρι τις 6 εδώ στον Click FM 93.
0: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς τώρα παντού στο clickfmcos.gr. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 8:30.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: στον Click 93. Είναι 9.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

κάνει κλικ στις μεγαλύτερες επιτυχίες του χθες και του σήμερα. Κλικ FM 93. Κλικ FM 93. Ξυπνά.

0: η ώρα στον Κλικ 93. Είναι 9:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.
3: Μουσική.

0: στον Κλικ 93. Είναι 10.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Κλικ 93. Είναι 10:30.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Κλικ 93. Είναι 11.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς, τώρα παντού, στο clickfmcos.gr.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Κλικ 93. Είναι 11:30.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Είναι εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Είναι εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.